0: Λούλου.
1: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
2: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
1: Τι ένα λεπτό, καλή.
2: Αλήθεια.
1: Τι βγάζει, δεν είναι για πεταλούδε, κλάνει. Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίση, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάνει.
2: Συγγνώμη, και σηκωνόσου να με κίνδυνο.
1: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικό είμαι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
4: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
3: Το έχουν πει αυτό. Όντως. Ναι.
4: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
5: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
3: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
5: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
3: Όχι, ρε εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
5: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
4: Δημητή, για το πρόσωπο.
5: Όχι, ρε εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε εσύ.
4: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Θα σε ρωτήσω λιγάκι, δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
3: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
2: Ναι!
3: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
2: Όχι, δηλαδή, δεν έψαχνα.
3: Get a life, λίγο κούκλα μου.
2: Πουλάκι μου.
3: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
2: Χάρης.
3: Χάρης.
2: Αλεξίου, γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
3: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
2: Την Χάρης Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
3: Να την κάνω follow.
2: Αγόρι μου, είσαι καλά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Τελούλου. Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: κραματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Music 892.
0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Δευτέρα, ρίξε και το επόμενο, ρίξε και το επόμενο τώρα, γιατί έχω. Δώσε εδώ, θα βάλω μόνο τέτοια σήμερα. Δώσε, δώσε. Με αυτά κατέβαινα Αγίο εγώ. Δώσε το, δώσε το, δώσε το. Αυτά έβαιζε ο πατέρα μου να κατεβαίνουμε στο χωριό. Δώσε το, δώσε το, δώσε το, δώσε το. Ξεκινάει εβδομάδα μετάλλικα. Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους απαράδεκτους συνεργάτες μου, Μαρία Ένεσλη.
1: Καλημέρα.
0: Και Δημήτρη μου.
2: Καλημέρα.
0: Δημήτρη, θα φύγει να χαστού και θα σου βγουν τα δούλια μαζί.
1: Έχει δίκιο τώρα.
0: Ρε βλάκα, αυτό τι έχεις άποψη έξω, τι έχεις ύφος έχεις, γιατί είσαι έτσι.
2: Πώς είμαι παιδί μου.
1: Είσαι μες στην κατήφια,
0: Δημήτρη. Όχι, ποια κατήφια ρε, από τότε που έχει βάλει το μαλλί τώρα έχεις δει τώρα.
2: Νιστάζω, νιστάζω πάρα πολύ.
1: Θα
2: ζω είσαι παιδί μου.
0: Σήκω φύγε ρε μάνα. Σήκω φύγε. Άμα νιστάζεις φύγε.
2: Και τι εσύ δεν νιστάζεις.
0: Ναι, άμα νιστάζεις σήκω φύγε. Κλείσω μικρόφωνο και φύγε. Τι είπα να πει νιστάζω.
2: Και πού να πάω.
0: Χαίστηκα. Χαίστηκα στη μάνα σου.
1: Μετά από ταξίδι πρέπει να είσαι.
0: Νιστάζω.
1: Ξέρεις πολύ αναζωγόνη μέρα.
0: Όποιος ραδιοφωνικό. Θα
2: ρε Φάνη, τι να κάνω αφού ξύπνησα.
0: Δεν με νοιάζει, μην το λες. Άκου χάρη κάνεις στους ακροατές.
2: Αφού νιστάζω.
0: Ρε βλάκα, φύγε όμως. Φύγε,
2: φύγε. Φύγε, φύγε,
0: φύγε, φύγε, φύγε, φύγε.
1: Εσύ δεν έχεις πει να λέμε την αλήθεια μας από
2: την αρχή. Δεν έχεις πει να νιστάζεις. Τόσες φορές το έχεις πει.
0: Όποιος πάει στη δουλειά του και λέει νιστάζω, θέλει μουτζωμα. Και φάπες. Τι πάει να πεις νιστάζει. Ο ακρεατός που σου ακούει δεν νιστάζει.
2: Ο ακροατής. Εννοείται ότι νιστάζει.
0: Ρε μην μιλάς, ρε βλάκα, μην φέρεις κόντρα. Είναι δυνατόν.
2: Παιδι μου, είσαι σοβαρός.
0: Βλάκα.
2: Πρωί-πρωί. Λύθιε.
1: Έχει νεύρα μάλλον που
0: έχει. Ναι, ρε, έχει σηκώσει ανάστημα, ρε. Έχει σηκώσει ανάστημα. Κάτσε κάτω, ρε. Δεν τρέπεσαι να το λες στον αέρα. Πληρώνεις, ρε βλάκα. Και λες στον αέρα να νιστάζω.
2: Νιστάζω, πέρα, παιδιά.
0: Μην έρθεις στη δουλειά! Μην έρθεις στη δουλειά!
2: Μα όλοι πάμε στη δουλειά μας!
0: Ναι, ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: νιστάζουμε!
0: Να πας δω τέτοιο! Μα είναι δυνατόν!
1: Αντιπροσωπεύει ρε παιδί μου τους ανθρώπους που νιστάζουν!
0: Προσβάλλεις τον ακροατή δεν το καταλαβαίνεις!
2: Τώρα εγώ τους
0: δεν έχεις, καλά ξέρω, δεν έχεις τη μόρφωση, ούτε την παιδεία να το καταλάβεις! Άρα παρά αυτό που σου λέω εγώ, όπως το λέω και σκάσε βούλεστο! Όχι, νιστάζω. Εγώ το όποιο βλέπω ακροατή, πώς είναι ραδιοφωνικό παραγωγή, έχει βγει κανένα τηλεόραση να πει νιστάζω, καλημέρα σας. Δηλαδή, βγήκε ποτέ ο Παπαδάκης το πρωί να πει 40 χρόνια καλημέρα, αλλά α, καλημέρα σήμερα νιστάζω. Δεν το καταλαβαίνω με προσβολή.
1: Καλό μήνα, παιδιά.
2: Αχ, Παναγία.
0: Είναι άδικο αυτό που λέω, στείλ τα μην τίποτα. Εγώ δεν νιστάζω, δεν πονάω, δεν κάνω. Δεν
2: μα το έχει πει πολλές φορές.
0: Μα είναι δυνατόν να πρωί-πρωί βγαίνει και κλαίει του ακροατέ τώρα. Ποτέ δεν έχω πει νιστάζω. Έχω πει νιστάζω στον αέρα. Ποτέ. Α στείλει ένα ακροατή. Νιστάζω ποτέ. Ποτέ στο ζωάει ακροατή.
1: Τι έχεις πει στον αέρα.
0: Τι...
2: Βουλώστε το, σκάστε στον πάτο σας, βγάλετε το πλήμα από το στόμα σας. Δεν ξέρω.
1: Γιατί δευτεριάτικα τέτοια γκρίνια παίζουν.
0: Ναι, ναι,
2: δεν ξέρω. Και εγώ δεν ήμουν τίποτα στη διαχείριση.
0: Ωραία, ωραία να σου κάτι να το διαχειριστεί τόσο. Μου έρχεται ενισταγμένο. Δρόμο. Μπούλ.
1: Τώρα ήρθε να το ξαναστείλει.
0: Καλύτερα να πάει και είστε τέτοια. Και να σου πω κάτι. Και να το πούμε και το άλλο, φίλε. Αυτό που γύρισε ο κύριος Μπουμπουλίνης από την Πολωνία και νιστάζει στους ακροατές το φίλε.
2: Έξαλλος.
0: Πώς βρήκες και μπήκες τα λεφτά στην Πολωνία. Και γυρνάς και λες στο κοινό που σου έδωσε τα λεφτά να πας στην Πολωνία γιατί τι θα δώσανε. Νιστάζω. Ακούστε, αυτή είναι, σας κάνει χάρη. Τον κάνατε star, το βλέπετε, πήγε Πολωνία. Τώρα νιστάζω ο κύριος. Στα παπαράκια του. Νιστάζω. Περουκίνε απάνω κολλημένο γκαζόν και νιστάζω. Φάτε τώρα, εσείς τον κάνατε έτσι. Το βλέπετε. Εσείς τον κάνατε έτσι. Καλά τους κάνεις. Καλά για να δουν ο κόσμος που δίνει τα λεφτά τους.
1: Το παιδί ξυπνάει και νωρίς. Περίμενε. 30 λεπτά νωρίτερα για να φτιάξει το μαλλί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει και αυτό ρόλο. Δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός.
0: Νιστάζει ο κύριος Μπουλίνης. Ορίστε, γελάτε εσείς. Χαχα, γελάτε με τον κλόουν. Ο κλόουν πήγε Πολωνία απάνω.
2: Εμένα λέει κλόουν. Εμένα λες κλόουν με
0: τον κλόουν. Όχι, όχι. Γελάτε, γελάτε. Με τον Μπουμπουλίνη. Τα έχει βάλει τσέπη, πήγε Πολωνία, καθίστε εσείς και.
2: Τα βάλα και τσέπη κιόλα.
0: Εντάξει, αυτό το cancel boop είναι υπερβολικό, αλλά το ακούω.
2: Φάνη, εγώ τουλάχιστον όταν πηγαίνω ταξίδια τα πληρώνω κιόλα.
0: Ανεκδίκητο. Εγώ πραγματικά. Μόνο πεινάω. Γιατί εγώ δεν έχω πάει πουθενά. Πού δεν έχω πάει στο Αίγιο. Σιγά αυτό λέει να πληρώσω.
2: Μην έχει το Αίγιο. Ό,τι εξωτερικό έχει πάει, πάει τσάμπα. Εγώ τα πληρώνω τουλάχιστον.
0: Γιατί πάω για δουλειά, μήπω δεν έχω πάει ποτέ για διασκέδαση. Λοιπόν, καθίστε, καθίστε εδώ πέρα. Χαχα, μπου, τι πλάκα έχει που κάνει λε και βάζει πώ το λένε στο τέτοιο σου. Λοιπόν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Και το ταξίδι στο εξωτερικό κούραση είναι, μην νομίζει. Περπάτημα.
0: Ρε, τον είχα πάρει ρακένδυτο. Ερχόταν εδώ πέρα και ανέβαινε τα σκαλιά. Ούτε σα δεν είχε τα μούτρα να πάρει. Ντρεπότανε. Το βλέπει τώρα και τώρα μπαίνει μέσα. Φράτζα από δεξιά. Γεια σα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ωραία ξεκινήσαμε.
0: Παιδιά, δεν είναι
2: όχι, πολύ, πολύ όμορφα.
0: Καθόλου ωραία, παιδιά. Καμία περικοπή. Θα τον έχω εδώ πέρα για να θυμάστε. Για να δε... παιδιά.
1: Καλά, εσείς γιατί τον τζιτώνετε τώρα, δεν τον βλέπετε ότι είναι στις τσίτες. Τι τον τζιτώνετε κι άλλο.
0: Ποια Καστοριά, ρε. Όχι, δεν είναι. Παιδιά, δεν είναι. Με Σύρο θα πάμε. Δεν πάμε Καστοριά. Στη Σύρο. Σιγά, μην πάω και στην Καστοριά και στη Σύρο. Αυτή δουλειά θα κάνω, ρε. Άκου να δει τι γίνεται. Λοιπόν. Δημήτρη, αρκετά ασχολήθηκα με σένα. Συνεχίστε. Ο Δημήτρης είναι σαν τις κυβερνήσεις που ψηφίζετε τόσα χρόνια. Τους αποθεώνετε και μετά βλέπετε τι σας κάνουν. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο Κυριακός Μητσοτάκης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάλι καλά γιατί να ζηλέψω τύπου στην Πολωνία. Ο Δημήτρης πήγε στην Πολωνία και χάρη. Και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Είχα πάει με Βαρσοβία, δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Συγγνώμη, δεν σ' άρεσε η Βαρσοβία.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε η Βαρσοβία.
1: Ο Δημήτρης θέλει
2: και εγώ ξετρελάθηκα.
0: Εγώ έχω ξαναπεί, παιδιά.
2: Κρακοβία δεν σ' άρεσε.
0: Κρακοβία δεν έχω πάει, μου έχουν πει την ωραία. Ωραία, παιδιά, ωραία ήταν, αλλά δεν ήταν να πω ότι έπαθα πλάκα.
2: Δηλαδή με του ουρανοξύ και όλο αυτό τη σύγχρονη πόλη, α πούμε, δεν σ' άρεσε. Ούτε η παλιά πόλη σ' άρεσε.
0: Ρίχνει, θα σου πω κάτι. Ο ουρανοξύ έχει κι αλλού. Όχι, επίση δεν είμαι του ουρανοξύ εγώ.
2: Στην Ευρώπη δεν έχει, ρε παιδί μου. Και όταν σου λένε ότι αυτή η πόλη είχε γκρεμιστεί και τη φτιάξανε σε λίγα χρόνια και την κάνανε έτσι, είναι από μόνο του.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Δεν τρελάθηκα. Δεν μου άρεσε. Δεν τρελάθηκα. Τέλο πάντων, anyway. Επίση θεωρώ ότι επειδή έτυχε πέρυσι και πρόπερση λόγω του δουλειά από να ταξιδέψω όλη την κεντρική Ευρώπη, παιδιά, ό,τι υπάρχει, το έχω ξαναπεί δημόσια, πολύ με κράζεται. Ό,τι υπάρχει από Θεσσαλονίκη μέχρι το Μόναχο, μέχρι το Βερολίνο είναι το ίδιο. Αν πάτε σε ένα, έχετε πάει σε όλα. Και δεν ξέρω, θα πείτε, ο λαμπρόπλευρο υπερβολικό. Το ίδιο είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Και μην ακούσω τώρα κάτι για Βουδαπέστη για αυτά. Ένα ποτάμι είναι, το οποίο είναι στις όχθες του, είναι πολύ ωραίο. Αν πα ένα στενό πίσω, σοβιετικά μπλοκ. Λοιπόν, άστε διάλογο πρέπει. Λοιπόν,
1: μοιάζει πολύ με την Πράγα η Βουδαπέστη.
0: Ναι. Και η Πράγα,
1: αλλά η Πράγα είναι πιο.
0: Και καθόλου,
1: εντάξει.
0: Καθόλου. Εγώ σου λέω, πήγα Σλοβενία, πήγα Κροατία. Είναι όλα τα ίδια.
1: Εντάξει, μην τα ισοπεδώνεις και εσύ τώρα.
0: Τα ισοπεδώνω. Ενώ αν πας. Όχι ότι είναι άσχημα.
2: Τα κτίρια φαντάζομαι εννοείς και όλα αυτά τα.
0: Με εξαίρεση τη Βιέννη που σκατά ήταν κι αυτή.
1: Τέλεια. Τι σου άρεσε, ρε Σιφάνη, πες μας κάτι. Τι σου άρεσε.
0: Όχι, δεν είναι το στυλ μου, η κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό είναι τέτοιο.
1: Πού το φαντάζεσαι, γκρίνια.
0: Κρύο, μιζέρια και αυτά τα κτίρια τα αμπουσβουργικά παντού.
1: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή έτσι να ζήσεις.
2: Σε άλλη εποχή δεν το βλέπεις, όσο είναι. Έξαλλος.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αφήστε με τώρα γιατί έχουμε σημαντικά νέα να σχολιάσουμε πρωί-πρωί. Ρε Μίτσο, έφυγες και ρίξανε χιόνια μέσα στο Μάιο.
2: Έφυγα
0: και
2: ήρθαν χιόνια.
1: Μα πραγματικά.
2: Στην Πολωνία είχε καύσωνα, εσύ είχε καταχώνει.
0: Είχε καύσωνα στην Πολωνία.
2: 25 βαθμούς είχε χθες.
1: Είχε 25.
2: Ναι, ναι. Όλη η Πολωνία είχαν λιποθυμίσει, ήταν γάλια.
0: Η Πολωνία με άνεμε ζέστη, ναι. Παιδιά, ρίξε χιόνια μέχρι και στο Μπαρνασό,
1: στην Πάρνηθα.
0: Μην φωνάζει.
2: Φωνάζει.
0: Τέλο πάντων, 135 ρεκόρ λέει 135 χρόνων στην Αθήνα, λέει απίστευτο το πράγμα. Πραγματικά μας χάλασε γιατί είχαμε κάτι γιορτές, κάτι παιδικά πάρτι, κάτι αυτά. Μας τα χάλασε όλα.
2: Εσάς και το πουσουκού έτσι ήταν όλο.
1: Καλή
0: χάλια. Ναι, κρύο.
1: Εγώ δηλαδή που με το που πήγα να φύγω, λέω. Τι είπα και εγώ τώρα, Σαββατοκύριακο, Πρωτομαγιάς να φύγω. Γύρισα πίσω γιατί είχε πάρα πολλές βροχές.
0: Ναι.
1: Τι
0: θέλω να πω.
1: Μια χαρά που έφυγες, Δημήτρη.
0: Είναι πιο ψηλά από το Μόναχο, λέω. Χέσε μας, ρε φίλε, πρωί-πρωί με το Μόναχο και τη Βαρσοβία. Θες να ακούσεις και εσύ την Παπασκαλινά τώρα.
1: Πόσο λοιπόν έφτασε, πόσα, 4-5 εκατοστά το χιόνι ή παραπάνω μετά.
0: Ψηκάτσε, ρε Μαρία, το χοντρένισα.
1: Όχι, ναι, το διάβαζα. Στη...
2: 5 εκατοστά.
0: Με 5 εκατοστά
1: δεν ήταν. Στην Πάρνηθα, παιδιά, είχαν κλείσει και οι δρόμοι. Το είχαν βγάλει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Έριξε πάντα στην Πάρνηθα αρκετό πράγμα.
0: Έκανε κρύο. Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Χαιρεστήκαμε για το κρύο. Το θέμα είναι ότι έχουμε, παιδιά, έχει βγει η πρώτη δημοσκόπηση γιατί έχουμε εκλογές. Θα περάσουμε πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί. Πότε είναι εκλογές, το καλοκαίρι το άλλο, Μίτσο.
2: Ναι, υποθετικά.
0: Πιστεύω ότι ο άλλος ο χρόνος θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση, η οποία λέει εδώ, εντάξει, παιδιά, μην με ρωτάτε τώρα. Από το πρώτο θέμα το διαβάζω. Τη Μάρκ. Κάποιος Μάρκ έβγαλε μια δημοσκόπηση. ανάκαμψη λέει Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και το Μακρόν. Δηλαδή, να κάνω μια εκτίμηση ψήφου. Μίτσο, δεν ξέρω τώρα. Εσύ πες μου, εσύ δουλεύεις μέσα στα.
2: Που δουλεύω.
0: Μέσα στα μίντια. Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία.
2: Πολύ ψηλά.
0: Και, στο 13,5% το Πασόκ. Πλεύση Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 9,2% και Βελόπουλος 9,2% αυτό. 32, δηλαδή όλα τα άλλα μαζί τα κόμματα δεν είναι. Έχει φανατιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, σύμφωνα με τον Μάρκ εδώ πέρα, έχουμε φανατιστεί με την Νέα Δημοκρατία, έχουμε φανατιστεί άσχημα. Είναι αυτό που λέμε Πασόκ που έλεγε ο άλλος. Είναι τώρα νοδού.
2: Εντάξει, μέσα εδώ βέβαια να πούμε δεν είναι και.
0: Είναι πρόθεση ψήρου.
2: Είναι πρόθεση ψήφου ψήρου και δεν είναι και το κόμμα τη.
0: Έχουμε αρρωστήσει με την Νέα Δημοκρατία, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά, παιδιά. Εγώ αυτό βλέπω αρρωστημένο ο κόσμο με την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, παρακαλούμε να, αν γίνεται, να περάσει γρήγορα ο χρόνο. Να ψηφίσουμε, να ηρεμήσουμε.
1: Έτσι.
0: Γιατί τρέμουμε. Έχουμε το χέρι στο χέρι, το στυλό και τρέμει το χέρι να πάμε να ψηφίσουμε. κύριε Άδωνης Γεωργιάδης, και να σου πω κάτι. Πήγα να πω Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά να σου πω κάτι. Είναι γενικά παράλληλο σύμπαν, οπότε είναι στο σύμπαν που πρέπει.
2: Ναι, αλλά μας επαναφέρει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, το Μητσοτάκι και τα μάτια σας.
1: Έτσι.
0: Και τα μάτια μας.
2: Και τα μάτια μας.
0: νομίζω ότι ζούμε σε ένα τεράστιο comic book. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τι θα κάνουμε, για να το λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, είμαστε σε φάση μη κουνιέστε καθόλου. Και Βγήκε και ο αρχηγός της αίρεσης, γιατί για μας είναι θρησκεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλμα της Ελλάδας στο διάστημα. Κάτσε με όλο το. Θες να μας απαγούν λάντζ, ρε τρελέα μου. Τι κάνει ο παίκτης τώρα, για λέγε Μητσο.
2: Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Εγώ ναι. Το είδα και στην Βαρσοβία όταν ήμουνα.
1: Α, ναι.
0: Μιλάνε για τον Μητσοτάκη στην Βαρσοβία.
2: Είχαμε εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων.
1: Πώς το είδες εσύ?
0: Εσύ το, από την Βαρσοβία?
2: Όχι, ρε, δεν είδα τους δορυφόρους, είδα στα site. Αυτό
0: τα πολωνικά site γράφουν για τους δορυφόρους μας.
2: 4 θερμικών δορυφόρων και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Άντε, παιδιά, μακάρι.
0: Πραγματικά, Ιάκωβε, ζούμε το Metaverse. Είναι αλήθεια. Η Ελλάδα πλέον είναι και στο διάστημα. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι με τόσο ούφο θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε.
2: Εντάξει, για άλλο λόγο του στέλνουμε, ρε παιδί μου, αυτά.
0: Νου δου μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος από εμάς, λέει ο Ανδρέας. Δεν ξέρω, Μίτσο, εγώ βλέπω ότι η χώρα, ειδικά τώρα, η δορυφόρη είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα. Και ποιος ξέρει τώρα, για ποιους λόγους θέλουμε τους δορυφόρους εκεί πέρα? Δεν μας φτάνουν υποκλοπές ή επιγείες.
2: Αυτοί οι δορυφόροι δεν κλέβουν. Κάνουν άλλα πράγματα. Προειδοποιούν για τις πυρκαγιές. Δουλεύουν. Κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τώρα έχουν προχωρήσει.
0: Αυτό είναι. Να σου πω, δεν είναι το Predator εδώ πέρα. Θέλουμε για μένα.
2: Επίσης, λέει, ανέβηκε η χώρα μας με αυτό στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.
1: Ξαφνικά πήγαμε στην πρώτη γραμμή.
2: Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Έχουμε 17 τέτοιο πράγμα.
1: Πολύ, πολύ γρήγορα εκτοξευόμαστε, ρε
0: παιδιά. Είναι πια αργά. Νουδού, ολέ. Τρελαίνομαι, ρε. Μπορώ να δω. Πέσω ξύλο για την νουδού. Χαλαρά. Να σου πω κάτι και έχεις να δεις. Έχουμε τρελαθεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Τα λένε και οι δημοσκοπήσεις. 32% μπροστά. Κάποιος θα μας έλεγε στρούφοχωριό. Δεν ξέρω. Ένα σχόλιο από σένα, Μαρία, σαν απλός πολίτης.
1: Εγώ πάρα πολύ χαίρομαι με αυτή την εξέλιξη, Φάνη μου, γιατί τη στιγμή που πήγαν οι δορυφόροι, υπάρχει ελπίδα για πολύ περισσότερα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, παιδιά, πάνε. Εγώ αυτό που βλέπω, γιατί και εμείς την ενημέρωση από τα site την διαβάζουμε. Δεν έχουμε προσωπική, δηλαδή η προσωπική μας η BNL. Βλέπω ότι όχι μόνο πάμε πολύ καλά. Δηλαδή, απ' την άλλη, και εγώ, δηλαδή, και εγώ τι ήθελα σαν άνθρωπος, ήθελα να έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο Νίκος Οδένιας το πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Βγήκε και είπε, έστειλε ένα χειρό μήνυμα από την Τουρκία, ότι θα απαντήσουμε, λέει, με στρατηγικούς πυράβλους σε μια τυχόν επίθεση.
2: Δηλαδή, ναι, σε περίπτωση επίθεσης.
0: Η στρατηγική πυράβλη είναι ότι θα.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω τι διαφορά έχει ο στρατηγικός με τον κανονικό.
0: Όχι, θα σου πω εγώ, επειδή είσαι και βλάκα.
2: Εσύ, δηλαδή, εσύ
0: άμα κάνει η Τουρκία, ρε παιδί μου, ένα μπαμ, ένα μπραφ, που να σου πω, στο Καστελόριζο. Δεν θα πάμε να αμυνθούμε στο Καστελόριζο. Θα ρίξουμε πυράβλους στην Άγκυρα μέσα. Okay. Σου λέει, δηλαδή, θα απαντήσουμε συνολικά. Θα γίνει.
1: Α, πάμε κατευθείαν στο ψητό.
0: Ναι, μιλάει για παούπα. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ παρακαλάω να περάσει ο χρόνος γρήγορα. Να πάμε γρήγορα να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Η ΕΡΤΗ μας στέλνουν και άλλα. Η Ελλάδα, λέει, μαζί με την Γερμανία και τη Γαλλία, οι χώρες που πούλησαν τα περισσότερα όπλα στο Ισραήλ. Η Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι χώρες που πούλησαν τα περισσότερα όπλα στο Ισραήλ και στην Ευρώπη. Καλά, πουλήσαμε εμείς όπλα.
2: Στο Ισραήλ τι θα κάνουν τα δικά μας?
1: Όντως.
0: Αφού εμείς από εκεί δεν παίρνουμε.
2: Για εκπαίδευση, μάλλον.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα είναι ωραία. Όλα τα φτιάξει και τα σβήσα εγώ. Εμείς εδώ θα είμαστε και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μπορεί να κάνει καταχύμωνο, αλλά το καλοκαίρι πλησιάζει. Και σιγά σιγά κάτι μπουμπουλίνιδες, κάτι τέτοιοι, όλο και που είστε πολύ τέτοιοι. Όλο και σκέφτεστε νησάκια, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνετε, γιατί τώρα μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το The My Rewards Coupons έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάτε που θέλετε και να βγείτε κερδισμένοι. Μπείτε στο My Day, στην ενότητα My Day My Rewards, My Rewards Coupons και βρείτε αυτή αλλά και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για φαγητό, καφέ και πολλά άλλα.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water, παιδιά, να ξέρετε, είναι η λύση. Είναι ένα διάφανο σπρέι με βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, λιαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέροντας ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Αλλά παράλληλα, δεν κάνει μόνο αυτό, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα. Αποκτάτε άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο, έτσι να προετοιμαστείτε για να βγείτε μετά στη θάλασσα και νιώθετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Και παιδιά, με το Leasing Spot Will Go βρίσκεις επιλεγμένα premium μοντέλα με έκπτωση έως 30% για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μισθώνεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόσουνα, αλλά σε light τιμή και σου το φέρουν και δωρεάν στην πόρτα σου. Μπες στο spotwill.gr, επισκέψου την έκθεση Spot Will στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και βρες εκατοντάδες αξιόπιστα premium μεταχειρισμένα για leasing.
0: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε κάτι το οποίο σας έχω ξαναπεί. Ότι έχω τεράστια αγάπη για μερικούς πολιτικούς άντρες. Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας από αυτούς. Από την άλλη, σίγουρα ένας ομολογός του, νομίζω είναι το next big thing, δηλαδή μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι μαζί ηλικιακά. Αλλά νομίζω ότι για μένα είναι ο πιο λατρεμένος πρωθυπουργός που υπάρχει εδώ πέρα στην Ευρώπη. Και μιλάω φυσικά για τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας. Παιδιά, τι ωραία κίνηση ήταν αυτή. Είχαμε 75 χρόνια, γιορτάσαμε τα 75 χρόνια της αλβανικής πολεμικής αεροπορίας. Καλά μέχρι εδώ.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, 75 χρόνια αλβανική αεροπορία. Και πώς γιορτάστηκε αυτό? Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, γιορτάζουμε την αλβανική, πώς το λένε,
1: αεροπορία.
0: Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό τι είναι?
1: Αεροπλάνα, να πετάνε.
2: Χαμός,
1: ναι.
0: Τέλεια, δεν έχει αεροπλάνα η Αλβανία. Έγινε με ελληνικά, και μπράβο, με ελληνικά αεροπλάνα. Γιορτάσαμε τα 75 χρόνια αλβανικής
2: 75
0: χρόνια αλβανικής.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
0: Με πτήσεις ελληνικών μαχητικών και μερικά ιταλικά. Ρε παιδί μου, θα σου πω ότι άκου να δεις, για μένα αυτό είναι πολύ σωστό. Γιορτάζω, δηλαδή, πώς να σου πω, θέλει μια χώρα να γιορτάσει, πώς το λένε, να πάει η Ελβετία να γιορτάσει τα 75 χρόνια ναυτικού. Δεν έχει ναυτικό η Ελβετία.
2: Δεν έχει, ναι.
0: Θα φέρει γερμανικά, ξέρω εγώ, whatever.
1: Από χώρες παίρνουμε τι μας αρέσει και τα γιορτάζουμε εμείς.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλεια, παιδιά,
0: αυτό. Και μεγάλη γιορτή, Έντι Ράμα έκλεισε αεροπλάνα ωραία. Ιταλικά, ελληνικά.
2: Διάλεξε ωραία ελληνικά, ωραία ιταλικά.
1: Πήρε, έκανε μια ποικιλία.
0: Ποικιλία. Εντάξει, βέβαια, να πούμε τώρα, γιατί μπορεί να κοροϊδεύουμε. Κοροϊδεύεται μερικοί. Να πούμε ότι τα Βαλκάνια, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, γενικά δεν παίζουν αεροπλάνα. Εμείς έχουμε μόνο. Δηλαδή τα Βαλκάνια τα ψηλοφιλάει η Ελλάδα. Δηλαδή και η Ρουμανία και η Βουλγαρία.
2: Δεν το ήξερα, αλλά το διάβασα.
0: Ναι, ψηλο.
2: Λέει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία, ας πούμε, είναι υπεύθυνοι για περιπολία και στην Αλβανία.
0: Και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Το θέμα είναι άλλο. Εντάξει, είμαστε υπεύθυνοι. Αλλά να είμαστε υπεύθυνες και για τις γιορτές του. Για τις γιορτές. Δηλαδή.
1: Τέλεια. Είμαστε υπεύθυνοι και τα γιορτάζουν οι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί έχεις μια γιορτή από τη στιγμή που δεν έχεις. Δηλαδή πώς γιορτάζεις την πολεμική αεροπορία? Όταν δεν έχει αεροπλάνα.
1: Έχει δίκιο τώρα.
0: Φίλε,
2: μην την κάνει, ρε παιδί μου, την γιορτή. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν κατάλαβα, Μίτσο.
1: Γιορτέ να έχουμε τύπου.
0: Εγώ είμαι υπέρ και θα πρέπει και εμεί, σαν Ελλάδα, να αρχίσουμε να γιορτάζουμε πράγματα. Άσχετα, δηλαδή να κάνουμε τη γιορτή του Καρχαρία. Α, μην έχουμε Καρχαρίε. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε.
2: Παιδί μου, είναι σαν να κλείνει εσύ τα 75, ενώ έχει πεθάνει σε 74. Κατάλαβε, θέλω να σου πω.
1: Ναι, σωστό.
2: Είναι ανούσιο.
0: Ακούγεται περίεργο. Παρ' όλα αυτά, ακούγεται ωραίο.
1: Γιατί λογική δεν υπάρχει.
0: Να κάνουμε γιορτή αεροπλανοφόρων, λέει εδώ πέρα ο φίλο ο Σπύρο. Και να έρθει Αμερικά. Δηλαδή, εγώ την ακούω και την επικροτώ εγώ αυτή τη. Τέτοια πήγαν τα F-16 τα δικά μας, μετάξει να χειροκρότησε ο κόσμος.
1: Τέλεια. Κατά τα άλλα, κάναν τη γιορτή τους.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ενθουσιάστηκαν οι Αλβανοί.
0: Εντάξει, μα τώρα, φίλε, να σου πω κάτι.
2: Τα βλέπανε, πετούσανε.
0: Εντάξει, τώρα μια χώρα είμαστε όλοι μαζί τώρα. Δηλαδή, εντάξει, τι ήταν, γείτονε. Αν μην δώσει τα αεροπλάνα στο γείτονα, πού θα τα δώσουμε? Στους Τούρκους! Δεν κατάλαβα.
1: Γείτονες
0: να τα μαθαίνουν τώρα τα παιδιά, οι φίλοι στην Αλβανία, γιατί θα χρειαστούν, θα χρειαστούμε πιλότους. Λοιπόν, προχωράμε παιδιά, προχωράμε. Καλά, μην με ρωτήσετε τώρα τι γίνεται πέρα στις, με το. Έχουμε σταματήσει να αναφέρουμε το τι γίνεται παιδιά στο Ιράν. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ξεκινάμε από εκεί εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Πλέον έχουμε σταματήσει να παρακολουθούμε τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κάθε μέρα βγαίνει και λέει κάτι άλλο. Οπότε σταμάτησε να έχει και πλάκα, ρε. Γιατί κάθε φορά έλεγε σταματάμε, ξεκινάμε. Έχει δημιουργηθεί ένα χάος. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Για το μόνο που ξέρω. Τώρα λέει θα πουλάει, λέει. Express λέει, πουλάει κάτι όπλα λέει, σε συμμάχους στην Μέση Ανατολή. Τώρα θα οδηγήσει, λέει, θα κάνει μια επιχείρηση ελευθερία, λέει. Θα οδηγήσουν τρία πλοία τρίτων χωρών εκτός στενών του Ορμούζ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται. Δεν ξέρω, αν έχετε παιδιά κάποια πληροφορία τι γίνεται κάτω με το Ιράν, εγώ τη βενζίνη 2,25 την είδα πάλι.
2: Το δίζελ το είδα φθηνό, εγώ παρεμπιπτόντω. Δεν ξέρω γιατί.
0: Μιλέ τη λέξη.
1: Κάτσε, παιδιά, από τώρα θα πέσει, περιμένετε.
0: Μετά τη λέξη φθηνό. Το είδε φθηνό, μπορεί σε σχέση με χτες.
2: Πιο φθηνό σχετικά με αυτό που ήταν.
1: Και σχετικά με τη βενζίνη, γιατί είχε ανέβει.
2: Ναι, ακριβώ αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται.
2: Φθηνό.
0: Δεν έχω αυτό. Από την άλλη. Πραγματικά δεν έχω εικόνα για τι γίνεται με το. Αν είναι να σταματήσει, αν να γίνει κάποια μεγαλύτερη επιχείρηση γι' αυτό, φαίνεται σαν να τα έχουν βρει να συνεχίσουν τον πόλεμο όπως οι Ουκρανοί.
1: Καλά, μην παίρνει όρκο, αυτό είναι τρελό. Όχι, όχι,
0: να τα έχουν βρει, λέω, όπως συνεχίζει η Ουκρανία με τη Ρωσία τον πόλεμο.
1: Και
0: δεν, δηλαδή, είναι κάπως. Πάμε να το συνεχίσουμε τον πόλεμο, ρε παιδί μου, λίγο ακόμα.
2: Πάντως στην Πολωνία η 98 η βενζίνη είχε 1,60 κάτι. Δηλαδή καμία σχέση.
1: Ναι,
2: 1,60 κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό ο πόλεμος, ξέρω εγώ. Ή θα τελειώσει το πετρέλαιο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ρίση, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τους ακροατές και τις ακροάτρες. Επειδή βλέπω εδώ πέρα, έχουμε λέει τρεις θάνατοι, λέει, συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα ένα ιού χαντιβάριους.
1: Ναι, δεν πήγα καν να το διαβάσω, πανικοβλήθηκα.
0: Σε κρουαζερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ρίση, ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω, έχει πάει κάποιο μεγάλη κρουαζιέρα. Δηλαδή, σε κρουαζιέρες μπορούν να ξεσπάσουν ιός μέσα σε κρουαζιέρα και γίνεται πλοίο φάντασμα μετά, Μίτσο.
2: Αυτό και έχω δει μια σειρά τέτοια.
0: Δηλαδή, εκεί πέρα, άμα ξεσπάσει ιός, τι κάνει τώρα, τι γίνεται σε κρουαζιέρα.
1: Γιατί να μην μπορεί να ξεσπάσει, κύριε Σιμ. Τόσο κόσμο, λογικό είναι.
0: Και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Μα είσαι καταμαχητή του Ατλαντικού,
1: Κλεισμένοι εκεί πέρα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, τόσο κόσμο, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, μπορούν να ξεσπάσουν τα πάντα.
2: Και λέει από του 6 που έχουν προσληφθεί, 3 έχουν πεθάνει.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Παιδιά.
0: Και μετά μπαίνει σε καραντίνα. Αυτό δεν μπορεί να δέσει το καρα. Δηλαδή να δέσει μπορεί, δεν μπορεί να κατέβει κάτω.
2: Όχι, πώ θα του κατεβάσουν, άμα έχουν όλοι τον ιό.
1: Αυτό τι είναι, από ποντίκι δεν είναι.
2: Δεν το...
1: Ο χανταϊό δεν είναι.
0: Χανταϊό, χαντιβάριου.
2: Χανταβάριου.
1: Το χανταβάριου, τι είναι αυτό.
0: Το ήξερε, Μαράκι.
2: Επιθυμία χανταϊού, πού το ήξερε, Μαρία.
1: Παιδιά, έχω πανικοβληθεί. Μόνο με το που το διάβασα, είδα τι ιό είναι και το κλείσα. Λέω δεν γίνεται. Θα πάω να το
0: κλείσω.
1: Να σου πω όλα έρχονται εδώ πέρα. Την άλλη φορά ήρθε το κουνούπι του Νείλου.
0: Μήπως είναι το χανταμπάκι, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και λοιπόν, και πάμε πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά, ότι νέα μελέτη. Εδώ, ρε παιδιά, μπορώ να γίνω ένας τέτοιος επιστήμονας, δε φίλε.
1: Τι επιστήμονας.
0: Αυτοί με τρελαίνουν, λέει. Έγινε μια μελέτη. Κάποιοι θα γελάσετε με τη μελέτη, το θέμα είναι άλλο. Λέει, τα περιστέρια, λέει, μετά από μελέτη που έγινε, φαίνεται να φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άντρες. Δείχνει μελέτη. Τέλεια. Στην αρχή θα πεις πολύ. Ποιος έκανε αυτή τη μελέτη, ρε φίλε. Δηλαδή, είμαστε τώρα 10 επιστήμονες.
1: Και πώς του ήρθε και η ιδέα για αυτή τη μελέτη.
0: Και ποιος χρηματοδότησε αυτή τη μελέτη.
2: Το επιστημονικό περιοδικό People and Nature της British Ecological Society.
1: Δηλαδή, αυτά αυτό, να
0: αυτό, αυτό δεν έκανε. Αυτό έκανε την ανάρτηση, ρε Μίτσο. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από. Κάποιος πλήρωσε επιστήμονες. Λέει, διαπίστωσαν, λέει, άκουγα να σπήκαν αυτοί οι επιστήμονες φοβεροί, διαπίστωσαν ότι οι άνδρες μπορούν να πλησιάσουν τα αστικά πουλιά σε απόσταση έως 7,5 μέτρα πριν αυτά πετάξουν, δηλαδή περίπου ένα μέτρο πιο κοντά σε σχέση με τις γυναίκες.
1: Βασικό δεν είναι αυτό.
0: Λέει,
2: όχι.
1: Πας, ρε παιδί, να τα είσαι στα περιστέρια.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Στείλ τον άντρα σου.
1: Στείλ τον άντρα σου,
2: μπράβο. Ναι, μην πας εσύ. Θα φύγουν.
0: Η μελέτη δημοσιεύθηκε από το περιοδικό αυτό, Μίτσο.
2: Ναι, το είδα.
0: Είναι ένα πείραμα το οποίο λέει πραγματοποιήθηκε συνολικά σε Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία και στην Πολωνία. Πού είσαι εσύ, Δημήτρη. Αν τα είσαι κανένα περιστέρι, σου να συμμετρήσει. Δηλαδή, μπράβο. Ποιο πληρώνει αυτού του επιστήμονε. Δηλαδή ήταν τύπο στην πλατεία Κολιάτσου επιστήμονα και καθόταν εκεί πέρα και κοίταζε. Για πήγαινε εσύ τώρα, Μαρία. Πήγαινε εσύ, Μαρία. Γιώργο, για κάτσε να πάω εγώ. Για κάτσε να πάω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο πληρώνει αυτού του ανθρώπου. Μπράβο παρόλα αυτά, αφού έχουν βρει το.
2: Και δεν εξέτασαν μόνο περιστέρια, εξέτασαν και καρακάξες. Οι καρακάξες, λέει, είναι τα χειρότερα, φοβούνται περισσότερο, είναι
1: αλήθεια.
2: Πολύ επιφυλακτικά. Επίσης εξέτασαν κοτσίφια,
1: ναι.
2: Καλόγριες και τα ψαρόνια.
1: Εντάξει, τα ψαρόνια.
0: Σημαντική μελέτη τώρα αυτή. Για μένα, και να ξέρετε, αν βγει σε κάποιο που πει κάποιο περίοδο λαμπρό που λέει αγράμματα, δεν ξέρει οι επιστήμονε ότι από αυτό μετά σε τι άλλο συμπέρασμα θα πάνε. Σε ποιο συμπέρασμα θα πάνε, πραγματικά. Κάποιο του πλοίου αυτού να μελετάνε περιστέρια. Θέλω κι εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή, μην να σου πω κάτι. Από το να κάνουμε ραδιόφωνο, δεν θα μπορούσαμε τώρα εμεί οι δύο να καθόμαστε στο Σύνταγμα.
2: Να κάνουμε έρευνα.
0: Και yeah. η Μαρία, και αν λέμε Μαρία, πήγαινε.
1: Να τρώμε σποράκια και να βλέπουμε.
0: Ακούς,
2: πήγαινε ρίξε.
0: Θα κράταγες εσύ, θα κράταγες εσύ και εγώ τη μεζούρα, θα πήγαινε η Μαρία. Θα άνοιγε η μεζούρα. Πάμε το περιστέρι.
2: Ωραίο.
0: Μετά εσύ. Δεν ήταν αυτό. Τέσπα. Anyway.
1: Δηλαδή, ό,τι έρθει ο καθενό, λέει ο άλλο μπορεί να θέλει να μελετήσει κάποιε. Πάει, κάνει έρευνα άκουσα, τώρα πάνω σε αυτό.
0: Αυτοί θα σου πούνε, ρε παιδί μου, ότι αυτή η μελέτη αποδεικνύει. Μετά από αυτό βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο θα το χρησιμοποιήσει η ανθρωπότητα για να μα.
2: Τώρα, αυτοί που έβγαλαν αυτό το πόρισμα πήραν και έξτρα χρήματα επειδή έβγαλαν.
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτά ξέρω, ρε παιδί μου, ό,τι μελέτε γίνονται χρηματοδοτούνται κρατικά τώρα ή από Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν είδε οι άλλοι στην Ιταλία που λέγαμε σπουδάλε. Είχε πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κάνει μια μελέτη τύπου. Το λέγαμε εδώ πέρα για του αστραγάλου ακρίδα, κάτι τρελάρε.
1: Αστραγάλου ακρίδα.
0: Δεν ξέρω τώρα, μα είναι τέτοιο. Τέλο πάντων, anyway, και αυτά βλέπω, παιδιά, σε γενικέ γραμμέ. Όλα καλά. Εμεί ερχόμαστε σε πολύ με ζώδια. Σα καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
5: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
4: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
5: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
4: Πιστεύω θα τα δω όλα.
5: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
4: Ρε φίλε. Λε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
5: Ποιος παντρεύεται?
4: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
5: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Music 892.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Η Seneca Medical Group είναι πάντα μαζί μας. Η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα, με πολιτεία, εμπειρία και διεθνές βραβεύσεις. Η Seneca εξειδικεύεται σε θεραπείες τριχόπτωσης μόνο και αποκλειστικά με γιατρούς, έτσι, και όχι τίποτα νίτσα. Προηγμένες μεθόδους. Κλείστε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθετε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσάς σε μία από τις κλινικές Seneca Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα. Έτσι, μπορείτε και στο senecamd.com.
1: Η αλλαγή του καιρού, παιδιά, και ειδικά τώρα που από ό,τι λένε θα πιάσει και 35, είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμα και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείτε να ανανεώσετε το look σας και παράλληλα να κερδίσετε. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Αφήστε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία. Για τα πάντα, για τα πάντα. Τι περιμένετε, παιδιά? Day My Rewards Coupons.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με μέτρη της αξιολογήσης και δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Λοιπόν, για πάμε για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, παιδιά. Καλά θα μας μπει η εβδομάδα. Έτσι λένε αστρολογικά πάντα. Τώρα από καιρό, καλά τα βλέπω τα πράγματα και σήμερα καλύτερα. Θέλω να σου πω λοιπόν, φίλο μου Κρύο, ότι η εβδομάδα ξεκινάει με το πόδι στο γκάζι. Η Δευτέρα σου δίνει την όθηση που χρειαζόσουν για να δεις τα πράγματα πιο θετικά και με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και στα επαγγελματικά, μην αναλώνεσαι σε μικροπρέπειες, κοίταξε το μέλλον και κυνήγησε τις μεγάλες ιδέες. Στα ερωτικά σου, αυθορμητισμός σου είναι το μεγαλύτερο ατού σου για σήμερα. Αν είσαι μόνος, ετοιμάσου για φλερτ.
0: Πάλι παλιό φάντασμα πρωί-πρωί.
1: Είσαι καλά, έχω φέρει την άνοιξη εγώ, έχω φέρει εδώ πέρα. Το καλοκαίρι με τα λουλούδια μου, χαρά, φως, ευτυχία.
0: Λες και είμαι, ρε φίλε, πώς λέγεται, πού πάνε αυτοί οι χειροί, λες και έχεις φέρει την Ικαρία στο στούντιο.
1: Και ακόμα δεν έχω φορέσει τα πουκάμισα που είναι τα πολύ λουλουδάτα. Φαντάζομαι ότι έχεις
2: κι άλλα.
1: Έχω πολύ λουλουδάτα όμως.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Τώρα θα τα βάλω όλα αυτή την εβδομάδα. Αρχίζουν τα 30 διάρια. 35.
2: Κάτσε ρε Σιμαρέ, και εσύ 35.
1: Καλά, είσαι καλά. Έχω μπει εγώ σε ένα ειδικό του καιρού και το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Σε ένα ειδικό του καιρού.
2: Ειδικό.
1: Ειδικό site που πέφτει μέσα με τον καιρό 100%.
2: Και αν πω εγώ τώρα θα βγάλω ότι έχει 35 βαθμούς.
1: Παιδί μου, την άλλη εβδομάδα σου έρχεται 35, να ξέρει.
0: Εντάξει, θα τα πούμε τώρα, μην τα πούμε όλα. Δεν θα πούμε και κάτι μετά, ναι.
2: Φίλε μου, Ταύρε, θέλω να σου πω.
0: Άμα τη δει, Γιώργο, πώ είναι ντυμένη, θα καταλάβει που κολλάει η Ικαρία.
1: Γιώργο, άστο να λέει. Είμαι τέλεια ντυμένη.
2: Φίλε μου, Ταύρε, θέλω να σου πω ότι σήμερα το ένστικτο είναι αλάνθαστο, ειδικά σε ό,τι.
0: Πήγαινε γίνε άνθρωπος.
1: Γιατί ρε Σιφάνη, τι είμαι?
0: Δηλαδή πήγαινε λίγο, σοβαρά τώρα.
1: Και το λέω Φάνη σε μένα, έτσι.
2: Αυτό είναι ειρωνικό,
1: που φοράει τα πιο trendy που υπάρχουν. Και το λες κάθε φορά που είσαι πιο έτσι.
0: Τι φοράει,
1: ήσυχος.
2: Σήμερα εντάξει.
1: Σήμερα είσαι ήσυχος, έτυχε. Και εγώ είμαι ήσυχη μια μέρα. Και τώρα ήσυχη είμαι.
0: Άλλο να φοράς trendy και τέτοιο. Αυτό πράγμα είναι μίζερο.
1: Είναι μίζερο αυτό.
0: Είναι μίζερο αυτό το. Πώς λέγονται αυτά τα πράγματα?
1: Φωτεινό.
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται
1: μίζερο.
0: Αυτό το ινδικό τέτοιο. Δηλαδή κάτι μπαφιόρινα που να φοράγανε στο. Έλα ρε Μαρία.
1: Παιδιά, τι λέει.
0: Έλα ρε,
1: όχι, θα σου έρθω εδώ πέρα κλασικούρα μονότονη, να βαριέσαι.
0: Ναι, είναι, είσαι, ναι,
1: δεν μπορώ, με βαριέμαι.
0: Ρε εσύ, ναι, προχωρά. Προχωρά.
2: Εγώ θα συνεχίσω, Μαρία. Εγώ περιμένω να δω τα πιο λουλουδάτα. Ναι, εγώ σε έχω συνηθίσει έτσι. Δεν είναι...
1: Αν δεν με έχει συνηθίσει και με έβλεπε για πρώτη φορά, θα σου άρεσε.
2: Θεωρώ ότι υποστηρίζει.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, φίλε μου, Ταύρε, θέλω να σου πω ότι μια καλή μέρα για να κάτσει να βάλει μια τάξη τα οικονομικά σου και να αποφύγει περί τα ρίσκα. Στα αισθηματικά, η μέρα κρύβει ένα μυστήριο και πολύ πάθο. Όλη εβδομάδα κρύβει πάθο για εσά του Ταύρου. Μην φοβηθεί να δείξει τον άνθρωπό σου τι πραγματικά νιώθει. Οι βαθιέ εξομολογήσει θα σα φέρουν πιο κοντά από ποτέ. Πάμε στο δίδυμο που σήμερα όλα περιστρέφονται γύρω από τους άλλους. Οι συνεργασίες και οι σταθερές σχέσεις μπαίνουν κάπως στο μικροσκόπιο και χρειάζεσαι διπλωματία και υπομονή, διότι ίσως νιώσεις ότι η γύρω σου είναι λίγο πιο απαιτητική από το συνηθισμένο. Αν είσαι μόνος, η μέρα υπόσχεται μια γνωριμία που θα σε ενθουσιάσει και θα σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα στους. Στου διδήμου. Φίλοι μου, θέλω να σου πω ότι σήμερα περιστρέφονται όλα γύρω από του άλλου. Οι συνεργασίε και οι σταθερέ σου σχέσει μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Χρειάζεται διπλωματία και υπομονή. Θα νιώσει γενικότερα ότι φίλοι γνωστοί, ότι κάτι γίνεται κυρίω πίσω από την πλάτη σου και πρέπει να το τσεκάρει. Πάμε στον καρκίνο που η μέρα σήμερα φέρνει αρκετό τρέξιμο στην καθημερινότητά σου. Υποχρεώσει, δουλειέ του σπιτιού και εκκρεμότητε στο γραφείο θα σε κρατήσουν σε μια εγρήγορση μέχρι το απόγευμα. Μην αγχώνεσαι όμω, διότι έχει την ενέργεια να τα προλάβει όλα. Σε αισθηματικά, μια μικρή κίνηση φροντίδα ή ένα γλυκό μήνυμα στο τέρι σου θα είναι το καλύτερο φάρμακο για την κούραση τη ημέρα και για εσά του ελεύθερου είναι μια καλή περίοδο για φλερτ. Εντάξει. Mm. Και θα το διαπιστώσετε κι εσεί και ίσω έρθετε και σε ένα δίλημα. Mm-hmm. Και το τι θα κάνετε. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα είσαι ο απόλυτο πρωταγωνιστή τη ημέρα. Η δημιουργικότητά σου ξεχυλίζει και η αυτοπεποίθησή σου μαγνητίζει τα πλέματα. Είναι ιδανική στιγμή για να προωθήσει τα ταλέντα σου να ξεκινήσει κάτι που σε εκφράζει πραγματικά και στα ερωτικά το παιχνίδι και το φλερτ έχουν τη τιμή δική του. Αν είσαι μόνο, βγες έξω και άφησε τη λάμψη σου να κάνει τη δουλειά. Τώρα θα πει Δευτέρα, βαριέμαι, νιστάζω, όχι. Σήμερα, ειδικά εσύ, Λέοντα, βγες έξω. Ναι. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα το μυαλό σου γυρίζει γύρω από το σπίτι και την οικογένεια και ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο στο καταφύγιο σου για να γεμίσεις μπαταρίες. Στα επαγγελματικά κινήσου με ηρεμία και μην πιέζεις καταστάσεις και συστηματικά αναζητάς τη θαλπόρη και την ασφάλεια. Μία ήσυχη βραδιά με τους δικούς ανθρώπους θα σου δώσει τη γαλήνη που χρειάζεσαι. Οπότε σήμερα ξεκούραση, 2-3 άνθρωποι δικοί σου. Αυτό. Εντάξει, ούτε να τρελαίνεσαι με φλερτ, ούτε να τρελαίνεσαι με το τι θα κάνω. Όχι. Σήμερα θέλεις χαλάρωση, ηρεμία και ξεκούραση. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον.
0: Νιστάζει σήμερα, παιδιά. Ο Δημήτρης δεν έχει και πολύ ώρα ξανά σπίτι τα ζώδια. Μην τρελαίνεσαι. Νιστάζει.
2: Ξύπνησα.
0: Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Σιγά τώρα. Επειδή το πληρώνουμε για να μην νιστάζει. Συνέχισε. Ναι, ναι. Λέγε Μίτσο. Και να σου πω κάτι. Άμα δεν νιστάζει τώρα.
2: Άφησε τη Μαρία τώρα και βρήκε σε μένα.
0: Χαίρεσαι και του ακροατέ τώρα μωρέ πρωί-πρωί. Κάθε και ο άλλο τέτοιο. Νιστάζει ο Μπουλίνη. Έλα μου τσουνάκο μου. Έλα, αγοράκι μου. Καλώς το μου. Έλα. Πάει για ύπνο.
2: Ας σου κάνω μια ερώτηση. Δεν φοβάσαι, μην πάθεις τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι.
2: Απ' την κακία σου, δεν φοβάσαι. Μην πάθεις ξαφνικά. Μην πεθάνεις ξαφνικά απ' την κακία. Απ' την τόση πολύ κακία.
0: Είμαι κακός εγώ.
2: Ρωτάω.
0: Ναι.
2: Ρωτάω. Δεν φοβάσαι.
0: Από κακία δεν ξέρω να πέθανε κανένας. Από κνηρία όμως ξέρω.
1: Αχού. Λοιπόν, μην τρώγεστε, μωρέ. Μην τρώγεστε.
2: Έχεις δει να τρώγομαι.
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ.
1: Τρώγεσαι τώρα μαζί
2: με τον Peacemaker.
0: Τι να κάνω
1: δηλαδή.
2: Άστον, yeah. Όταν σου λέω εγώ, άστον.
0: Μην ασχολείς με τρελή. Μην ασχολείς με τρελή να πούμε. Δεν μπορούμε ούτε να τσακωθούμε, δεν μπορούμε εδώ πέρα να πούμε με το.
1: Μα από το πρωί.
0: Με τον Νέλσον Μαντέλα που μας έχει βρει εδώ πέρα. Άστον λίγο.
1: Μ' αρέσει από το πρωί με το καλημέρα σας. Έχεις αρχίσει και τσακώνεσαι με τον.
0: Μα μπήκε μέσα και μου λέει νιστάζω. Έλα, προχωρά. Έλα, προχωρά κι εσύ. Λέγε.
1: Έλα, Μαρία, λέει.
2: Φίλε μου, Ζυγέ, θέλω να σου πω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί σου για σήμερα. Το τηλέφωνο σου θα πάρει φωτιά από μηνύματα και προτάσεις. Ενώ οι συναντήσεις που θα κάνεις θα είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Έχεις έναν τρόπο να πείθεις τους πάντες με το χαμό.

0: Είναι πολύ.
1: Όντως.
0: Και ναι. Έχει και πολύ ωραίο κόσμο, Μαρία.
2: Ναι.
1: Είχαμε θεματάκι.
0: Ούτε καν.
1: Α, αλλά... έτσι όπως το πες.
0: Έχει πολύ ωραίο κόσμο.
2: Ναι.
0: Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα σε απασχολεί η ασφαλειά σου, τόσο οικονομική όσο και συναισθηματική. Εντάξει, σήμερα λοιπόν, είναι, γενικότερα να ξέρεις, φίλε μου, Σκορπιέ, είναι ο μήνας του παιχνιδιού ο Μάιος. Αυτό τον Μάιο θα παίξεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα σκοράρεις, μόνο θα παίξεις όμως. Είναι μια καλή στιγμή για να κάνεις πρακτικές κινήσεις που θα σταθεροποιήσουν τη εισόδημά σου και συστηματικά. Ζητάς απόδειξη αγάπης και όχι απλά λόγια του αέρα. Λόγια του αέρα έχετε φάει, έχουμε χορτάσει, είμαστε κομπλέ. Δείξε λοιπόν και εσύ τη σταθερότητά σου και ο άνθρωπός σου θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό και λίγο προσοχή στη δουλειά. Μην εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου, διότι ίσως σου σκάβουν το λάκκο 2-3 τσουτσεκάκια. Λίγο προσοχή. Πάμε στο εξώτη.
2: Όπα, πάει και το εξώτη.
0: Φίλε μου, το εξώτη, θέλω να σου πω ότι η μέρα σου ανήκει ολοκληρωτικά. Αν νιώθεις δυνατός, ανεξάρτητος και έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο, η εβδομάδα ξεκινά με τις καλύτερες προοπτικές. Οπότε μην διστάσεις να πάρεις πρωτοβουλίες σε κάθε τομέα. Εκπέμπεις μια γοητεία που είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Οπότε αν έχεις κάποιον στόχο σε ερωτικά, σήμερα είναι η μέρα σου. Πάμε στον εγώ καιρό που ξεκινάς την εβδομάδα με μια πιο εσωτερική διάθεση. Δεν έχετε λίγο και πολύ όρεξη. Προτιμάς να κινηθείς αθόρυβα, να παρατηρήσεις εξελίξεις και να σχεδιάσεις στρατηγική σου πίσω από τις κουρτίνες. Μην πιέζεσαι να βγεις μπροστά αν δεν νιώθεις ήδη έτοιμος και στα ερωτικά άκουσε τη διέστησή σου. Σου λέει περισσότερα από όσα φαίνονται στην επιφάνεια και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ ο ίδιος και η ηρεμία θα σου δώσει όλες τις απαντήσεις. Λίγο χρόνο χρειάζεσαι για να τα βρεις με τον εαυτό σου. Πάμε στον υδροχό που οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές είναι η πηγή της χαράς σου σήμερα. Δεν ξέρω, Φάνη Μαρία, αν έχετε κανονίσει κάτι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τα άστρα λένε να το κάνετε.
2: Ωραία.
0: Μία ομαδική δουλειά ή μία συνάντηση με την παρέα σου θα σου δώσει φρέσκες ιδέες και ισοδοξία και συστηματικά το κλίμα είναι εξαιρετικά κοινωνικό. Μία νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει ως φιλική, αλλά γρήγορα να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο καυτό.
2: Ναι.
0: Μην ανοιχτός λοιπόν σε εκπλήξεις και κλείνουμε με τους ηχθείες που σήμερα τα φώτα πέφτουν στην καριέρα σου και στην κοινωνική σου εικόνα. Είναι μια μέρα που οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται και ίσως κληθείς να αναλάβεις και περισσότερες ευθύνες με το αζημίωτο φυσικά και ίσως πρέπει να το ζητήσεις και εσύ αυτή την εβδομάδα. Μην φοβηθείς να δείξεις τι αξίζεις. Στα ερωτικά προσπάθησε να μην παραμελείς τον άνθρωπό σου λόγω της δουλειάς. Γενικότερα μπορεί να νομίζει ότι τον έχεις αφήσει λίγο παραμελημένη. Οπότε θα πρέπει να δείξεις κάτι παραπάνω. Ένα μικρό διάλειμμα για να του πεις μια καλή κουβέντα θα κρατήσει τις ισορροπίες και είναι ο μήνας που εσείς ηχθείς θα πρέπει να ασχοληθείτε παραπάνω με εσάς.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκράτησες την τίστα σου και ήσουν εκεί που έπρεπε. Εμείς ερχόμαστε σε λίγο, φίλες και φίλοι, με την τρελή, με τη Μαρία Τνέρα. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
5: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα... Για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
9: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Music 892.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Προκόπη! Πού ήσουν?
15: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
14: Μολόγα, Προκόπη.
15: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλα.

0: Σας και εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
2: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πόσο έχουμε σήμερα, 4. 5 μεράκια το Σάββατο αυτό. Μετάλλικα ο Άκα. Εβδομάδα. Είναι εβδομάδα μετάλλικα αυτή που διανύουμε. Μετά έρχεται και εβδομάδα Iron Maiden. Έχουμε διάφορα. Κάποιο που ήμουν χθε σε ένα παιδικό πάρτι και μου λέγε. Λέει Iron Maiden, λέει θα έχουν και πολύ κόσμο. Του λέω. Όπου μου αρέσουν πολύ και οι Iron Maiden, αλλά δεν ξέρω πότε είναι μετά. Είναι η Iron Maiden, κανένα μήνα λεφτά. Τέλο πάντων, παιδιά. Τα έχουμε ξαναπεί, μην μου πείτε για εισιτήρια για αυτά, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο όσοι έχετε προμηθευτεί, θα έρθετε στο ΆΚΑ, εκεί θα δείτε το Cosmonaut Telecom Booth της Cosmonaut Telecom. Κάπου εκεί θα σουλατσάρω και εγώ τριγύρω. Και εκεί πέρα έχει happenings και δώρα, τα οποία είναι τρομερά και φοβερά. Έχουμε ξαναπεί, μπορεί να κερδίσετε, πώς το λένε, το stage tour, μπορεί να γνωρίσετε από κοντά το συγκρότημα. Έχει διάφορες τρελίτσες.
1: 23 Μαΐου η Maiden.
2: Α, 23 Μαΐου. Κοντά είναι.
0: Πολύ κοντά είναι.
2: Τον ίδιο μήνα.
0: Τι γίνεται, χαμό, δεν θα τρελαθεί ο κόσμος. Λέγει, ναι.
2: Αχ, τι ωραία. Πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αχ, παιδιά, τι ωραία.
0: Μόνη
2: της,
0: ρε.
2: Μόνη μου, χαίρομαι με τις πτήσεις. Θέλω να κάνω ταξίδι, παιδιά. Εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Apivita, Attica Selections, Ergon Originals. Και φυσικά είναι πολύ απλά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Παίρνετε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Iberia, το εξαργυρώνετε με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας και μπαίνετε στον μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι λέμε και καλή επιτυχία, τίποτα άλλο.
1: Και σήμερα έχουμε κλήρωση. Λοιπόν, ακούστε καλά. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει το πρωταθλητή Ελλάδος έχει ξεκινήσει και τα play-offs στη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο ή φίλη του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, γράφοντας τη λέξη Στοίχημαν, κενό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Εντάξει, μία διπλή προσκλησούλα.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη, πιο ικαρία από ποτέ, είναι έτοιμη...
2: υγεία σήμερα.
0: Για υγεία σήμερα,
2: ναι,
0: άντε,
2: ναι,
0: τέλεια,
2: υγεία.
0: τέλεια.
2: Πλέον, παιδιά, μπορούμε να... Κοίτα, με κοιτάει τώρα, επειδή με ντυμένη καρία κατά τη γνώμη του και γελάει μόνιμα. Ναι. Θα σας μιλήσω, παιδιά, για τις αισθητικές επεμβάσεις, γιατί πλέον η Ελλάδα... Θυμάστε που λέγαμε ότι όλοι πάνε στην Τουρκία για να βάλουν μαλλιά και
1: ναι,
2: δόντια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πλέον η Ελλάδα είναι ο προορισμός στον οποίο κατευθύνονται από Βρετανία, Γερμανία, Βαλκάνια... Για να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις.
0: Στήθους και τέτοια.
1: Τι αισθητικές.
2: Θα σας πω.
0: Βυζοτουρισμός.
2: Και όχι μόνο, να ξέρεις. Βλεφαροπλαστική, μέχρι και λέιζερ έρχονται να κάνουν εδώ.
0: Είμαστε φθηνά εδώ πέρα σε αυτά.
2: Είμαστε πολύ καλοί.
0: Α, οκ. Okay.
2: Είμαστε πάρα πολύ
0: καλοί.
2: Εγώ πάντως
0: ξέρω ότι γενικά είχαν πρόβλημα στην Αγγλία, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ακριβή η οδοντιατρική γενικά. Είναι ακριβή και γι' αυτό πολλοί Άγγλοι έχουν χάλια δόντια.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι ακριβή. Είναι...
2: Καλά, είμαστε και πιο φθηνοί, αλλά είμαστε πολύ καλοί.
1: Εντάξει, πιο φθηνοί νομίζω πάνε αλλού. Πάνε οδοντιατρ... σε Σκόπια.
0: Σκόπια.
1: Αυτό έχω ακούσει.
2: Είμαστε 12η εμείς. Μετά πήγαιναν πάνε...
1: στα Σκόπια για να φτιάξουν τα δόντια και φεύγανε με μασέλες τέτοιο.
0: Εντάξει, το μπουλίν, το εμπιστεύομαι σε κάτι. Γιατί είναι άνθρωπος, ξέρω εγώ, ο οποίος γενικά έχει. Στηρίζει πάρα πολύ γενικά νέους καλλιτέχνες. Δηλαδή το μαλλί το έβαλε στο Blady Cola.
1: Όχι Blady, Clady Cola.
0: Πού άλλο έχει πάει. Το Botox το έκανε σε ένα παιδί από το Ιράκ.
2: Παλαιστίνη.
0: Αν έχει το Θεό, έχουν οι άνθρωποι τα προβλήματά του και ο Μπουλής πάει και κάνει Botox. Ήρθα, άκου να δει το σχέδιο τώρα με αυτόν τον έρμο τον Παλαιστίνη.
1: Έλα, μην είσαι και εσύ είπε ότι θε να κάνει. Απλώ δεν το κάνει.
0: Έφυγε ο άλλο ο Παλαιστίνη, ο κακόμενο από τη Γάζα να βρει την υγειά του και ήρθε και κάνει Botox. Παιδιά, αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αυτό. Έχετε συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει ο Μπουλίνης. Εν καιρό πολέμου, στη Γάζα, σε γενοκτονία, βρήκε Παλαιστίνιο και πήγε και το έκανε Botox. Ο Θεός.
2: Κι όμως, μόνο εσύ, Δημήτρη, μόνο εσύ.
1: Καλημέρα, ναι. Ροφέ.
2: Να σας πω, παιδιά, ότι.
0: Τι θα λέει στους Παλαιστίνιους, τι θα κάνω. Έχω πάει στην Ελλάδα και έχω βρει κάτι εκεί πέρα και τους κάνω Botox.
1: Καλά, δεν ήρθε τώρα, Φάνη.
0: Ναι,
1: είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Το AI έχει βοηθήσει στην αύξηση όλων αυτών των επεμβάσεων. Γιατί τι κάνουν, βάζουν πώς θα ήταν με διαφορετικό στήθος, με διαφορετικά χείλη, ζυγωματικά, γενικά διάφορα σημεία του σώματος, τους δείχνει το κάθε άτομο τέλος πάντων και τους αρέσει. Οπότε να ξέρετε ότι οι αισθητικές επεμβάσεις παρουσιάζουν αύξηση 93,8% παιδιά. Και οι χειρουργικές 80,5%.
0: Μην είμαστε λες χαμογελαστά, κάνε κάτι.
2: Λοιπόν, τι να κάνω.
0: Όχι, μα το λες με.
2: Εγώ σκέφτομαι κάτι να κάνω.
0: Τι, θα κάνεις αυτό.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Κάνε ρε μαράκι κάτι, κάνε.
2: Λοιπόν, μία φίλη μου έκανε τατουάζ χιλιών. Περίμενε όμως.
1: Τι εννοείς.
0: Εσύ Μαρία,
2: επειδή
0: όλα,
2: δεν έχω χρώμα εγώ στα χέρια.
0: Από όλο αυτό το βάζει το πρόβλημα σε σένα.
2: Όχι, εσύ.
0: Από όλο αυτό.
2: Εγώ, τα φοβάμαι τα λέγω.
0: Άκουνας, Μαρία, εσύ μια χαρά νεότατη είσαι. Το μόνο που θα κάνεις, αν υπάρχει αυτό, να βρεις ένα αυτό, να σου φέρει αυτό που σου έχεις να πει. Να φέρεις τα μάτια σου πιο κοντά.
2: Εσύ
1: φέρεις ένα μακριά.
2: Παιδί μου, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί και δεν είχε τύχει να μου το πει κανένας και ξαφνικά με έχει βγάλει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό.
2: Ακρωμάτα.
0: Όχι ακρωμάτα, σφυροκέφαλος που λέμε.
2: Σφυροκέφαλος.
0: Ρε παιδί μου, αν μπορεί να σου φέρει λίγο πιο κοντά τους βολβούς, να έρθουν λίγο πιο.
2: Δεν γίνεται ρε συμφάνεια αυτό, να μεταφέρει τα μάτια. Πώς γίνεται, είναι έτσι έχω γεννηθεί. Αυτό δεν αλλάζει. Να μου φέρει τα μάτια.
1: Δεν αλλάζει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι το ένα μάτι του Μαρία, δεν είναι προς τα πλάγια. Δεν είναι σαν σφυροκέφαλος.
2: Δεν λέει ο άλλος, τι θα έλεγε. Ό,τι πει ο Φάνης, ναι, πετάει κατσίκα, πετάει θα έλεγε.
0: Σαν το Σίντα από το θυμάσαι το Σίντα από το Ice Age.
2: Ναι.
0: Αυτό θέλει μάλλον τόρνο.
1: Έτσι, τι τόρνο.
0: Ο Ιάκωβος το λέει.
2: Τι λέει, Δημήτρη. Εσύ βλέπεις κάτι περίεργο.
1: Ξέρεις τώρα, με αυτά που λέει, με έχει προκαταβάλει και εμένα. Δηλαδή σε βλέπω και βλέπω
2: τώρα
1: το Σιντ. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι.
0: Μαρία, θες καλύμπρα. Θες καλύμπρα, πας σε καλύμπρα.
2: Θα με βλέπει ο κόσμος στον δρόμο και θα κοιτάει τώρα τα μάτια μου.
0: Εγώ, άμα έβαζα κάτι πάντως, παιδιά, σας λέω, θα βάζα λαιμό. Εγώ, ας πούμε,
2: λαιμό.
0: Δεν έχω λαιμό. Καλά, και μαλλί
2: δεν είναι.
0: Λέμε, δεν έχω.
2: Τι θα βάζει, λέμε, ότι πας καλά, παιδάκι.
0: Εγώ, αν πιστεύω ότι μου λείπει κάτι γιατί κατά τα άλλα είμαι χωρίς πλάκα ένα πραγματικά.
1: Δεν πιστεύεις ότι. Λόγω κυλώνει είναι
0: όχι,
1: ο λαιμός,
0: δεν έχω, όχι, δεν έχω λαιμό. Δεν...
2: Μα έχει λαιμό τώρα. Αυτό που του έχει κάτσει δεν ξέρω
0: βρε,
2: τι είναι.
0: Δεν έχω λαιμό. Λαιμό όλοι έχουμε λαιμό. Τώρα δεν είμαι. Είμαι άμα δεις, έτσι είμαι. Εμείς οι λαμπροπουλέοι δεν έχουμε, έχουμε σώμα μποξέρ, να ξέρεις. Είμαστε καβουρωτοί και δεν έχουμε και κόλλο.
2: Τέλεια. Δεν έχετε λαιμό, δεν έχετε κόλλο. Τι άλλο δεν έχετε.
0: Αυτό είναι.
1: Μάντεψε.
2: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, αν δεις από πίσω, έχω κεφάλι σβέρκος πλάτη. Δεν πάρε
2: πάλι. Α, περίμενε, ξέρεις τι σε ξεγελάει.
0: Τι?
2: Επειδή δεν έχεις μακρύ μαλλί. Αν έχεις δηλαδή μακρύ μαλλί, πώς είναι όχι όλοι κοντό.
1: Πώς είναι ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν, όχι, ο Δημήτρης τώρα έχει μπροστά μακρύ μαλλί. Εγώ δεν είμαι κοντό.
0: Είναι το σώμα φώκιας αυτό που έχουμε.
1: Για δείξτε.
0: Δεν είμαστε τέτοιο. Ναι, αυτό είσαι.
2: Είμαι εγώ αυτό.
0: Όχι, ρε Σιμαρία, δεν μα το λες.
1: Αυτή είναι η γυναίκα του Σιντ.
2: Ναι. Θέλεις. Ελευθερή.
3: Φυσιογνωμικά, δεν είπα.
2: Φυσιογνωμικά φέρνω. Αυτή τι είμαι. Καλά πάτε, καλά. Δεν θα μου τσακίσετε την ψυχολογία.
0: Μα δεν το πάμε για κακό αυτό. Καλό είναι.
2: Αρχές εβδομάδος.
0: Είναι
2: τώρα
0: καλό και έχεις και πολύ ωραία μάτια. Δεν μπορώ να καλάβω.
2: Καλό. Απλά το ένα κοιτάει δεξιά και το άλλο αριστερά.
0: Όχι, αυτό μπερδεύεσαι, Μαρία. Αυτό που λες τώρα είναι πάθηση. Δεν κοιτάει. Τα μάτια σου είναι ευθεία και είσαι μια χαρά. Τι λέει,
2: αν είναι πλαγιαστά όπως λες εσύ. Δεν λες ότι είναι μεγάλη.
0: Μαρία, έχεις χαζέψει τελείως. Εγώ σου λέω απλά το ένα μάτι από το άλλο θέλει 20 ευρώ ταξί. Αυτό είπα.
1: Δεν είναι τίποτα άλλο.
2: Άμα θέλει 20 ευρώ ταξί, δεν μπορώ να κοιτάω ευθεία.
0: Ναι, αλλά μπορεί να κοιτάς πίσω. Τόσο πίσω που είναι.
2: Αν είναι δυνατόν, έτσι. Λοιπόν, αρρώφηση, βλεφαροπλαστική, αυξητική στήθους, μικρότερα ποσοστά, παιδιά, η διόγκωση των χιλιών. Και χαμός γίνεται με τη μεταφορά λίπους στο πρόσωπο από άλλα μέρη του σώματος, να ξέρετε.
0: Εντάξει, το λίπος να μεταφέρουν.
2: Πάνε και παίρνουν και βάζουν ζυγωματικά.
1: Βάζουμε παλού,
2: ναι. Πάντως
0: θα πω κάτι, παιδιά. Αυτό με τα χίλια έχει παραγίνει. Δηλαδή, πλέον θέλω να σου πω ότι. Πλέον, θέλω να σου πω ότι θα αρχίσει.
2: Ροφός.
0: Θα γίνει μόδα το λεπτό χείλο σε λίγο. Δηλαδή, εντάξει. Okay,
2: εγώ έχω δει παιδιά, κοπέλες, κούκλες που πάνε και καταστρέφονται γιατί αλλάζουν τα χείλια τους. Γι' αυτό εγώ σου λέω, κορίτσια, δεν ξέρω πώς θα το δοκιμάσετε αυτό. Εγώ το έχω δει σε κάτι φίλο μου. Αυτό που έλεγα το τατουάζ χιλιών. Όχι η περίγραμμα.
1: Τι κάνει αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ ρε παιδί μου που δεν έχω χρώμα στα χείλια.
0: Ναι. Εσύ γενικά δεν έχει χρώμα. Από αυτά που τρώω, είσαι κίτρινη.
2: Άσε μας μόνο κι εσύ. Λοιπόν, ναι, έχω λίγο κίτρινο. Όπως οι Κινέζοι.
0: Άμα δεν φας κρέας, Μαρία.
2: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο με το κρέας. Μια χαρά είμαι εγώ.
0: Από φάει κόκκινο τσιτσί θέλει. Φάει, ρίξε μέσα κρεατάκι στον οργανισμό σου. Έχει αποστεωθεί.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
0: Εγώ να σου πω φάει, τώρα θα πέσει κάτω. Δεν το καλάβαινε εδώ.
2: Λοιπόν, άκου.
0: Πώς λένε, με τόφου δεν πας πουθενά. Θα πέσει ο αιματοκρίτης σου, θα πέσουν άλλα. Δεν καταλαβαίνεις. Με κοινόα και τόφου δεν πας πουθενά.
2: Από την ημέρα που έκοψα το κρέας, ανέβηκε ο σίδηρός μου.
0: Ναι, και θα πέσουν τα άλλα.
2: Να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Δημήτρη, αυτό που κάνουν είναι να ανάλογα με το χρώμα των χιλιών που έχουν, το κάνουν πιο έντονο. Κάνουν τατουάζ χιλιών και δεν χρειάζεται να βάζεις λίπη, κραγιόν ή οτιδήποτε.
1: Okay.
2: Έχεις ένα φυσικό χρώμα χιλιών. Το ενισχύεις άμα θέλεις με κραγιόν. Αλλά έχεις, δεν είναι αυτό το άχρωμο που έχω εγώ και πρέπει να βάζω κάθε
1: στιγμή. Και πρέπει να το κάνετε συνέχεια αυτό. Εσείς το κάνετε μια φορά.
2: Μία στο τόσο. Μία στο τόσο. Και λύνεις το πρόβλημά σου. Αυτό θα ψινόμουν. Ή πάνε και βάζουν βλεφαρίδες. Και αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Σας αρέσει με τα κορίτσια.
1: Είναι πολύ... Οι έντονες βλεφαρίδες δεν μ' αρέσουν.
0: Εντάξει, βλεφαρίδα, οκ, δεν πειράζει.
2: Είναι αυτό που. Δηλαδή, μ' αρέσει να βάζουν, αλλά μερικές το παρακάνουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει υπερβολή. Αλλά εντάξει. Περιορέξεις του
1: όπως
2: καθενός.
1: Όπως νιώθω καθένας καλά.
0: Εσύ Μαρία, κοίταξε να δεις. Άκου να δεις. Εσύ Μαρία πήγαινε, πέταξε. Αδαμαντία πολύ σωστό που είσαι. Εσύ Μαρία, και άκου να δεις. Εσύ αν το μόνο που σου λείπει τώρα είναι να πάει να κάνεις ένα lifting Kylie Jenner. Αυτό, όχι την Kylie, της άλλης, της μάνας.
2: Kendall. Όχι,
0: της Kris. Της Kris Jenner. Αυτό.
2: Καλά, αυτή έχει κάνει πολύ πετυχημένο.
0: Αυτό, να πάει να φτιάξεις τη μύτη σου, να πάει να φτιάξεις τα μάτια σου.
2: Γιατί τι έχει μύτη.
0: Να ισχυώσει. Όχι. Εντάξει, δεν έχει μύτη.
2: Τι έχει μύτη μου πάλι.
0: Εντάξει, είναι λίγο περιοσκή, δεν είναι.
2: Η μύτη μου καλέ.
0: Αυτή είναι. Αν σε δει το λαμπράκι, θα σε πιάσει.
2: Είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένη, νομίζω.
0: Τέλος πάντων, ναι, ό,τι πεις.
1: Περιοσκή.
0: Ναι.
2: Περιοσκή, λέει.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ θα μας στείλεις όλους στο γιατρό.
0: Δώσε 10, 20, 30 χιλιάρικα και θα γίνεις κούκλα.
2: Άκου. Άκου, παιδιά, τι λέει.
1: Είσαι μια χαρά, Μαρία.
2: Πάρτον στο γάμο σου πήγε του χρόνου. Ναι.
1: Εσύ να είσαι τίμιο. Περίμενε μισό λεπτάκι. Εσύ με το χέρι στην καρδιά του.
0: Τη Μαρία.
1: Όχι, άλλο θέλω.
0: Αν είμαι απλαστικός.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
0: Πρόσωπο όλο, στήθος, πόδια, κόλο.
1: Δεν λέμε για τη Μαρία, παιδί μου.
0: Αλλαγή
2: όλα. Μια άλλη, ναι.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Πες μου τρία πράγματα με το χέρι στην καρδιά που θα άλλαζες σε σένα.
0: Είπα, λαιμό.
2: Λαιμό.
0: Θα ήθελα μεγαλύτερο λαιμό.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να έχω πιο πεταχτό πισινό, γιατί δεν έχω καθόλου. Μου πέφτουν τα παντελόνια, ρε φίλε. Δεν είναι.
2: Α, γι' αυτό το λόγο θα το ήθελες. Για να στηρίζονται τα παντελόνια.
1: Λαιμό, ποπό και.
0: Και να μου φύγουν και οι μαύροι κύκλοι από τα μάτια που με σαρακούν.
1: Δηλαδή, εσύ μπορούσε να κάνει. Θα πήγαινε να βάζει κόλλο, δηλαδή. Αυτό
0: να βάζω. Εντάξει, τώρα. Ναι, θα βάζω. Θα βάζω, ναι, γιατί.
2: Θα
0: βάζω κόλλο.
2: Εσύ Δημήτρη.
0: Όχι κόλλο να ακούσα την. Πώς το λένε, Νίκη Μινάζ. Αλλά. Επειδή δεν είναι. Θα σου πω. Τα μέδρε, τα παντελόνια μου δεν είναι. Θα βάζα κόλλο.
1: Α, κόλλο.
0: Ναι, θα βάζα κόλλο. Πάλι τα ίδια.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι. Εγώ ίσω μπορώ να κάνω και τώρα.
0: Δεν έχει.
1: Θα δω.
2: Τι να κάνει τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ Μίτσο, μια και μπήκε στο χώρο τώρα, φτιάξε και τη μύτη σου.
1: Αυτό μια χαρά είναι η μύτη μου.
0: Κατεβαίνει σαν κατσούλα, σαν καλαμάρι κάτω. Δεν
1: σαν καλαμάρι είσαι εσύ. Κατσούλη, ναι. Κατσούλη που έχει τη μύτη.
2: Τον είπε καλαμάρι, καλέ.
0: Εμένα η μύτη αυτή τώρα
1: τι ξέρει. Τι είναι η μύτη αυτή.
0: Αν από φυσιογνωμιστή.
2: Το Αλέξανδρο, α πούμε. Το Μεγάλο Αλέξανδρο τώρα.
1: Αρχικά είναι τρομακτική.
0: Παιδιά, τώρα. Ακριβώς γι' αυτό. Αυτές οι μύτες είναι οι βασιλικές.
1: Αυτή είναι βασιλική.
0: Βέβαια.
2: Αχού, έχει χρηστεί βασιλική.
0: Βέβαια.
2: Ναι, απόγονο βασιλική.
1: Μαρία με το χέρι στην καρδιά. Ποιο έχει χειρότερη μύτη. Ο Φάνη.
2: Γίνα λίγο πλάκι. Εσύ. Ο Δημήτρης έχει πιο καλή μύτη.
1: Έχει τη μύτη σου.
0: Έχω μύτη Σπαρτιάτη τώρα. Δεν
2: είμαι αχού, έλα ρε, πάλι που έχει μύτη Σπαρτιάτη.
0: Είχα τις προάλλες καλεσμένο το. Είχε έρθει ο Κώστας ο Μαρτάκης, ρε.
2: Ναι.
0: Και του λέω ρε, εσύ είναι δυνατόν να έχει τέτοια μύτη, του λέω. Μια μύτη σαν
2: ζωγραφιστή. Σε το παιδί.
0: Ζωγραφιστή. Του λέω, μα είναι δυνατόν τώρα να κυκλοφορεί με τέτοια μύτη έξω. Μου λέει, γιατί τι έχω, του λέω, τι μύτη είναι αυτή, του λέω. Είναι μύτη, λες και την έχει ζωγραφίσει. Βέβαια. Η μύτη πρέπει να είναι μπροστά η μύτη, να κόβει αέρα.
2: Να κόβει αέρα.
0: Βέβαια.
2: Να κόβει αέρα η μύτη.
0: Ναι.
2: Το ξέρετε ότι όσοι πάνε να κάνουν διάφραγμα, κάνουν και μια πλαστική στη μύτη ταυτόχρονα.
1: Εγώ πρέπει να κάνω διάφραγμα γιατί έχω πρόβλημα. Δεν απνοώ καλά. Από το ένα το.
2: Να του πει να μην την αλλάξει. Από
1: το τσιγάρο, ρε. Μου το πει εμένα η.
0: Η δικαιολογία σου είναι να κάνουν μύτη. Δεν μπορώ τώρα, ελευθερία
2: και θα αλλάξει κάτι στη μύτη σου.
1: Όχι, μην το ακούς. Όχι. Απλώς εμένα μέσα εγώ δεν αναπνέω καλά από το ένα το ρουθούνι.
0: Εγώ έχω,
1: το έχω κάψει από
0: εγώ,
1: το τσιγάρο.
0: Έχω ρολίμο ξανά, βάλω και 3-4 πόντου ακόμα. Ρε, τι λένε.
2: Εσύ Δημήτρη, τι ήθελες να κάνεις που είπες ότι θα πας να κάνεις κάτι.
1: Εγώ μπορεί να βάλω ή να έβαζα.
2: Ναι. θα βάλει, παιδιά, ναι, τι.
0: Παιδιά, εδώ πληρώστε Δημήτρη Μπουλίνη.
1: Δεν θα φανεί, δεν θα φανεί. Δεν το καταλάβετε. Λίγο γωνία να έκανα.
0: Σε παρακαλώ, κάντο κι αυτό.
2: Πώς δεν το κάνεις αυτό,
0: κάντο κι αυτό.
1: Βάζουν, ρε παιδί μου, εδώ.
2: Α, είναι που παίρνουν από άλλο σημείο του σώματος.
1: Όχι, παιδί μου. Όχι λίπος, δεν θα μου βάλουν λίπος. Νομίζω υγρό βάζουνε.
2: Υγρό για να κάνεις γωνία.
0: Ρε, ναι, Μίτσο, να σου πω κάτι.
1: Λίγο πιο έντονο, ρε.
2: Όχι, Δημήτρη, με το αδυνάτισμα είναι η γωνία, άμα θέλεις.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το κάνουμε ούτως ή άλλως.
2: Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Να βάλουμε ένα donate button στην εκπομπή. εγώ πιστεύω να σου πω κάτι. αλλά ό,τι λεφτά μαζεύονται. Όχι, ακόμα. Δηλαδή, θα λες, θέλω να βάλω γνάθους. Θα βάλουμε ένα donate button. Τα παιδιά για να γελάσουν να τα βάλουν τα λεφτά. Αλλά θα το κάνεις, δηλαδή πόσο είναι το να βάλεις σαγόνια, θέλει ξέρω εγώ 2.000 ευρώ. Μόλις γεμίσεις το ποσό, θα πας να το κάνεις όμως. και θα λέμε κάθε χρόνο.
1: Αυτή θα πω, τα παιδιά θα αποφασίζουν ή εγώ.
0: Εσύ θα, αλλά κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνεις μια άλλη πλαστική.
2: Δημήτρη, πρόσεχε, γιατί όταν κάνεις την αρχή, μετά αυτό είναι εθιστικό. Θέλεις μετά κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Έχω τα μαλάκια μου και μια χαρά.
0: Ναι, όχι, το μαλάκι δεν είναι τίποτα.
2: Και εσύ έχεις γωνίες. Δηλαδή, άμα χάσεις δύο κιλάκια, επειδή θέλεις γωνίες διαφορετικά, μια χαρά είσαι.
1: Επειδή έχω πάρει, Μαρία, γι' αυτό τώρα.
2: Έχεις πάρει.
0: Ναι.
2: Αλήθεια,
0: ήδη 100 ευρώ δωρεά για βυζιά να βάλεις.
1: 100 ευρώ βυζί, ναι. Πόσο βυζί έχω ήδη.
0: Ναι, τέλος πάντων, anyway. Για λέγε.
2: Λοιπόν, πάω, ναι, μισό λεπτό και
0: τι
2: να
0: πάει,
2: συνεχίσω.
0: Μαρία, πάει καλά, εντάξει.
2: Όχι, πάω να συνεχίσω. Ναι. Αποτρίχωση, παιδιά, έρχονται εδώ πέρα να κάνουν αποτρίχωση λέιζερ. Δεν το ξέρω ότι έχουμε τόσο καλή στελέχωση, τέλος πάντων. Mm. Χημική απολέπιση και η μη χειρουργική ανόρθωση ιστών στην περιοχή του προσώπου ή κοινώς το ήπιο lifting.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη, αυτό. Ναι, ρε εσύ, Μίτσο, σε παρακαλώ. Γίνεσαν, έχεις δει κάτι, λέει. Ο Κινέζος που ξόδεψε, θυμάμαι άρθρο. Κινέζος, Κορεάτης άνδρας, ξόδεψε 200.000 δολάρια για να γίνει σαν τον Γκεν. Θυμάστε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Γίνε αυτό, ρε φίλε.
1: Ρε Φάνη μου, αυτό είναι παραμόρφωση. Αυτό είναι.
0: Γιατί τέτοιο, αυτό που. Τώρα τι είναι. Θέλω να πω ότι. Εσύ, αυτό που λες είναι παραμόρφωση καταρχήν, είναι κάνεις body shaming στον εαυτό σου. Εσύ.
1: Δεν μπορείς, αυτό μου και τον Γκέν είπα.
0: Εσύ, δεν μπορείς να γυρίσει κάποιος να σου πει ότι παραμορφώθηκες. Ήσουν από πριν. Θέλω να σου πω ότι. Δεν υπάρχει σένα. Τι χειρότερο μπορεί να γίνει.
2: Τι εννοείς,
1: Τρισπάλη. Ειλικρινά σου μιλάω, από τότε που έχω βάλει το μαλλί, έχεις φαγωθεί με μένα. Έχεις φαγωθεί. Δεν ξέρω τι έγινε. Νιώθεις ανασφάλεια επειδή δεν το μπορείς να κάνεις εσύ. Σου αρέσει ογκομενικά περισσότερο. Κάτι έχει συμβεί.
2: Αυτό μήπως παίζει.
0: Με ρωτάνε όλοι στον δρόμο, όλοι στον δρόμο και τους λέω, παιδιά, ο Δημήτρης είναι 10 φορές πιο ωραίος και του πάει. Εγώ από εκεί πέρα όμως θέλω να σε βλέπω από την αρχή που σε έχω στην εκπομπή, σε βλέπω και σαν πείραμα σε πολλά πράγματα. Και αυτό σε τιμάει.
1: Ωραία, τι να πάω να αλλάξω.
0: Αυτό που είπες για τα σαγόνια σου. Κάντο. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ το βλέπεις να έχεις κάποιον να ζηλεύει.
1: Όχι, σε αυτό δεν είναι.
0: Μακάρι να είχα και εγώ
2: και
0: το χρόνο.
2: Και τι, παιδί μου, πώς θα σου βάλουν υγρό και θα πεταχτούν εδώ πέρα τα κόκαλα.
1: Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Δεν μιλάμε εδώ, μιλάμε για
0: λίπος βάζουν, λίπος.
2: Δεν βάζουν λίπος εκεί πέρα, ρε. Πρέπει να κάνει γωνίες σου, λέει.
0: Ναι.
2: Άμα βάλεις κάτω από το αυτί.
1: Θα χάσω πρώτα, θα δω πώς είμαι και μετά το σκεφτώ.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Εγώ, αν δεν θα σου λέγανε, θα σου λέγανε τι σου λένε άλλοι. Άρα, Μίτσο, μπα να κάνεις βλακίες, είσαι μια χαρά. Αυτό δεν σου λένε οι κομπλεξικοί όλοι.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Εγώ σου λέω που δεν είμαι κομπλεξικός και σε αγαπάω, σου λέω, Μίτσο, είσαι χάλια, πήγαινε κάτι κι άλλα.
1: Εγώ νομίζω ότι μου το λες αυτό για να τα κάνω και να γελάς μετά.
0: Μα ρε, Μίτσο, αυτό που λες δεν έχει λογική.
1: Εγώ γι' αυτό νομίζω το κάνεις.
2: Μίτσο, αυτό είσαι
0: πλάκας, γιατί γελάω μαζί σου ούτως ή άλλως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα τι, δεν έχω κάποιο δόλο εγώ να το κάνω. Δεν έχω, είναι αλτρουιστικός ο σκοπός μου.
1: Αλτρουιστικός.
0: Βέβαια.
2: Εγώ πάντως, επειδή αυτό δεν το έχω ακούσει με το υγρό, μήπως να σηκώσει τα ζυγωματικά για να φανεί το πιο. Για να φανεί αυτό που λες το κόψι.
0: Για να φάνω τα δόντια σου.
2: Όχι.
1: Γιατί δεν μου αρέσει να σηκώσει τα ζυγωματικά.
2: Για να φανούν οι γωνίες.
1: Δεν κάνω τέτοια πράγματα.
2: Για να φανούν οι γωνίες.
1: Δεν κάνω τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ενώ θα βάλεις υγρό.
0: Ο Ιάκωβος προτείνει να σπάσεις και λίγο τα ισχύα σου.
1: Ρε, εσύ, θα ψηλώσω.
0: Γιατί δεν πας, ρε φίλε, να κάνεις το που κάνω στο Ζακλό Μαντάμ, να το δούμε. Που λένε ότι το είχε. Δεν είχαν πει, δεν υπήρχε μια φήμη ότι ο Ζακλό Μαντάμ έχει βγάλει κάτι τένοντες για αυτό που ήσουν να κάνεις παγκάτο. Τι λέγανε.
2: Αλήθεια.
0: Πώς το λέγανε αυτό, ρε παιδιά, ότι υπήρχε μια φήμη ότι ο Ζακλό Μαντάμ είχε αφαιρέσει αυτό, πώς λέγεται, ανάμεσα τα μπούτια του. Υπήρχε μια φήμη, ψάχνετε να δείτε, ότι ο Βαντάμ έχει δει που κάνει σπαγκάτο.
2: Όχι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ότι είχε αφαιρέσει κάποιο μη και μπορούσε να ανοίξει τέτοιο.
2: Πάντως μπορείς να βάλεις κοιλιακούς αν θέλεις με πλέγμα.
1: Ούτε
2: είναι
1: καν,
2: πάρα
1: ούτε
2: πολύ
1: καν,
2: συχνό
1: ούτε
2: αυτό
1: καν,
2: και το έχουν κάνει και επώνυμοι.
0: Μίτσο, πραγματικά αυτό.
1: Με τον κόπο μου.
0: Βγάλε τα πλευρά σου, ρε, όπως είχε κάνει ο Μάνσον. Βγάλε τα πλευρά σου.
1: Είχε βγάλει τα πλευρά του Μάνσον.
0: Ναι, ναι. Και θα μπορείς, άμα τα βγάλεις, να κάνεις και επιθυλιασμό στον εαυτό σου, νομίζω.
2: Παιδιά, πώς καταλήξαμε εκεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μπουπ Στέινλι. Τέλος πάντων. Περιμένετε, γιατί έχω κι άλλο να σας πω.
0: Σοβαρά. Πήγαινε, κάνα κάτι τραβηγμένο. Είχε βγάλει τους προσαγωγούς του. Βγάλ τους.
1: Δεν μπορώ να τα κάνω τώρα αυτά στα 30 μου. Αφού 45 θα το σκεφτώ.
0: Και βγάλε και σχολείο κοειδίτη χωρίς λόγο.
2: Μην του βάζετε ιδέες και πάει και τα κάνει όλα αυτά.
1: Τι είμαι μόνο και εσύ να πάω να τα κάνω, επειδή μου το γράφουν.
2: Όχι, ρε παιδί μου, απλά όταν ξεκινάς. Δηλαδή τώρα τι θα κάνεις. Έχεις κάνει τον μπότοξ. Ξαναπάς να κάνεις μπότοξ.
1: Όχι.
2: Τίποτα, θα τα αφήσει τώρα έτσι.
0: Εγώ θα βάζω. Βγάλε και τη χολή σου.
1: Ξέρεις τι έγινε, επειδή πριν δεν είχα μαλλιά,
2: ναι.
1: Και το κούτελό μου εμένα ήταν μεγάλο και ναι. Τέτοιο, γι' αυτό
0: φαίνεται.
1: Αλλά
0: δεν είναι μεγάλο το κούτελό, έχεις χαράφλα.
1: Και έκανα το μπότοξ. Έχω το μαλλί.
0: Αμυγδαλές έχεις βγάλει.
1: Δεν έχω βγάλει, πρέπει να τις βγάλω.
0: Βγάλτες και βάλε καινούργιες.
2: Πρέπει να βγάλεις αμυγδαλές, πρέπει να κάνεις διάφραγμα. Πώς αρέσει, Δημήτρη.
1: Τις αμυγδαλές πρέπει να τις βγάλω γιατί αρρώστανα, τώρα είμαι καλά.
2: Δεν χρειάζεται να τις βγάλεις.
0: Ευκαιρία μου, μια και θα σου βγάλει τις αμυγδαλές, ευκαιρία να σου περάσει και μια λαπαροσκοπική λιποαναρρώφηση στα μάτια μέσα.
2: Όχι, Δημήτρη, μην κάνει τίποτα. Απλά τώρα εγώ τον έχω συνηθίσει με το μαλλί του Δημήτρη και δεν θα μπορώ να τον βλέπω χωρίς μαλλί. Αυτό είναι
1: γιατί
2: το θέμα.
1: Γιατί να μην είναι χωρίς μαλλί.
2: Δεν θα το βγάλεις κάποια στιγμή όχι. αυτό. Μητσο. Το καλοκαίρι.
1: Μητσο. Θα το έχω, παιδί μου. Τι εννοείς, Μάρια.
0: Μητσο.
2: Α, δεν θα σε ζεσταίνει.
1: Όχι.
0: Σοβαρά τώρα. Για μένα, αν είσαι μάγκας, πήγε να κόψω τον Άγκολας. Και βάλω στην πλάτη.
1: Να τον κόψω,
0: Και βάλω στην πλάτη πίσω. Και βάλω στον νόμο.
1: Εσφαλεγείτε αυτό. Πώς θα πω για μπάνιο και θα το έχω στην πλάτη.
2: Αυτό σε απασχόλησε εσένα.
1: Ξέρω, θα πω για μπάνιο και θα το έχω στην πλάτη.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημά σου.
0: Θα το βγάλω σαν αμνηστήρα έξω.
1: Εντάξει, σιγά, αυτό το χρησιμοποιώ. Αλλά στην πλάτη.
2: Σαν τι καρχαρίε πτερίγιο.
0: Σοβαρά. Για μένα κάνει μια πλαστική τέτοια και θα γίνει.
1: Θα φτιάξω, λε.
0: Νομίζω.
1: Λες λοιπόν, να φτιάξω.
0: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στείλτε μας κι άλλα τι άλλες πλαστικές επεμβάσεις θέλει να κάνει ο Δημήτρης Μπουλίνης. Εμείς εδώ θα είμαστε και ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: με μαύρη τρύπα.
1: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
2: Το σκοτάδι και δεν πάντα!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Music 892.
8: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
1: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουπόνια, και αν θέλετε premium αμαξάρα, τώρα το αποκτάτε εύκολα που αλλού με το leasing της SpotaWheel Go, που βρίσκεται επιλεγμένα premium μοντέλα με έκπτωση έως 30% για να διαλέξεις αυτό που σας ταιριάζει. Μισώνεις το premium αυτοκίνητό σου, αυτό που πάντα ονειρευόσουν, αλλά σε light τιμή, και σου το φέρνουν δωρεάν στην πόρτα σου όπου και να βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Παιδιά, εποφελείς από 0 ευρώ προκαταβολή, όλα τα έξοδα συντήρησης καλυμμένα και ελευθερία να αλλάξεις αυτοκίνητο ή να το αγοράσεις ανά πάσα στιγμή. Μπείτε στο spotawool.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση των παιδιών SpotaWool στην Παλίνη, λεωφόρος Σπάτων 17ο χιλιόμετρο. Θα βρείτε εκατοντάδες αξιόπιστα premium μεταχειρισμένα για leasing. Και φυσικά τρέχει και η διαγωνισμάρα μας με τη φοβερή και τρομερή αυτή τη θεραπεία PRP ή αλλιώς πλάσμα που κάνει η Σένεκα. Εμείς σε συνεργασία με τη Σένεκα την κάνουμε δώρο. Είναι για την ενάμωση της τριχοφορίας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για μια θεραπεία πάνω από 200 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας εδώ πέρα στο Viber στο 6939-892-892, να γράψετε τη λέξη Σένεκα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
13: Το ξέρω ότι υπάρχουν για όλους μας μέρες που δεν νιώθουμε και στα καλύτερά μας και άλλες που θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Eva Bell κάνουν το χρόνο σύμμαχό σας προσφέροντας θεραπείες Express. Και ξεκινάω. Eva Bell Hydrogel Mask για το πρόσωπο, μάτια, για τα χείλη που αποτελούν θεραπεία Express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα λαμπερό και σφριγγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιά σε κάθε εφαρμογή. Έχουμε και τις σαμπούλες προσώπου και λεμού Eva Bell. Επανόρθωση, λίανση των ρητίδων μόλις σε 5 μέρες. Ενώ οι Eva Bell μονοδοσικές κάψουλες λάμψης ενυδατώνουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα. Τις χρησιμοποιείτε πριν την ενυδατική του αντιλιακό σας και βλέπετε τη διαφορά άμεσα. Eva Bell από την Intermed. Αναζητήστε τη σειρά σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
14: Και παιδιά, τα high protein προϊόντα στα My Market σε καλύπτουν. Εκεί λοιπόν βρείτε επιλογές για όλη την ημέρα που συνδυάζουν πρωτεΐνη και απόλαυση, δροσερό ρόφημα γιαουρτιού, κρεμόδες πρωτεΐνη κότε τσις, απολαυστική πουτίνκα κακάο, ό,τι χρειάζεστε για κάθε στιγμή. Μία πρωτεΐνη μπάρα λοιπόν και είστε έτοιμοι για δράση, γεύση πρακτικότητα και ενέργεια σε κάθε επιλογή. My Market.
1: Εδώ και τώρα Celebrity News με Δημήτρη Μπουλίνη.
14: Κόσμε μου, κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και με εκείνα και μετά, αλλά έφτασε ο καιρός της Eurovision.
1: Πότε είναι?
14: Μια εβδομαδούλα έμεινε, παιδιά.
13: Τίποτα.
14: Την άλλη Τρίτη είναι ο δικός μας ημιτελικός. Ο Ακύλας ήδη έκανε την πρώτη του πρόβα, η οποία πήγε εξαιρετικά. Είδαμε και τρεις φωτογραφίες οι οποίες έχουν βγει και επισήμως από την Eurovision που τις δημοσίευσαν. Ναι. Από κάθε χώρα βγήκαν τρεις φωτογραφίες. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο Ακύλας, από ό,τι φαίνεται, έχει κάνει τεράστιο πανικό. Η EBU πήρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Η EBU.
13: Τον πήρε.
1: Τι είναι, τι είναι, ποια είναι η EBU?
14: Όντως. Η EBU είναι η υπεύθυνη εταιρεία για την Eurovision.
1: Ναι, ναι, okay. Okay.
14: Πήρε τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρω αν πήρε συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά τη χώρα μας. Ρώτησε τη χώρα μας, ναι, αν μπορεί να διοργανώσει τον διαγωνισμό.
13: Α, έγινε αυτό δηλαδή.
14: Έγινε,
1: α,
14: αυτό,
1: δηλαδή, επειδή βλέπουν ότι πάμε πολύ καλά.
14: Επειδή στα στοιχήματα είμαστε δεύτεροι, γενικότερα, ναι, βλέπουν ότι ο Ακύλας έχει ένα τεράστιο ρεύμα.
1: Έχει αγρέψει το πράγμα, δηλαδή.
14: Λένε για μια σκηνική παρουσία που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στην Eurovision. Ναι. Έτσι λένε τώρα, παιδιά, το πώς θα είναι τώρα δεν το ξέρουμε. Ναι, κανείς, ναι, δεν, ναι, το ξέρει. Λένε ότι κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί. Ούτως άλλως βγήκε και ότι ο Ακύλας θα έχει ένα πατίνι και θα πηγαίνει στον διάδρομο, μάλλον μετά από αυτό που θα πει στη μητέρα του. Θα δούμε τι θα γίνει. Μας έχουν δεύτερους αυτή τη στιγμή τα στοιχήματα, τα προγνωστικά. Και όσο πάμε, πέφτουμε. Δηλαδή, τώρα η απόδοσή μας είναι στο 4. Είναι στο 4 και δείχνει ότι πάει να κατέβει κι άλλο.
1: Άρα, τι εννοείς, ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν μπορούν να διοργανώσουν?
14: Όχι, είπαν αυτό που ακούγεται πολύ έντονα. Είπε ότι μπορούμε να διοργανώσουμε τον διαγωνισμό.
13: Δηλαδή, και τότε που είχε πάει Παπαρίζου, το ίδιο πράγμα είχε γίνει.
14: Ναι,
13: είχαν ερωτήσει.
14: Κάθε φορά. Όπως ξέρω συγκεκριμένα ότι είχε ερωτηθεί και η Κύπρος το 2018 για τη Φουρέιρα τότε.
1: Α, τύπου ότι αν βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο φαβορί.
14: Ναι, ρε φίλε, είπε, αν μπορεί να το διοργανώσει. Ναι.
1: Και, εγώ λέω, άρα δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν εγώ πω ότι δεν μπορώ να το διοργανώσω και για το καλύτερο τραγούδι, θα χάσω, θα τα φέρουν. Δηλαδή, αυτό είναι. Αν γίνεται. Τώρα, αυτό είναι, αφήνει μομφή ότι η Eurovision είναι στημένη και αυτό είναι ποινικό που κάνει τώρα. Δεν είναι.
13: Όντως, δηλαδή, αν πήγε η Ελλάδα ότι δεν μπορούμε, τι, αν και αξίζει ο Ακύλας να πάρει την πρώτη θέση, θα τη χάσει.
14: Δεν είναι κρυφό ότι η EBU παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει τις χώρες. Μπορεί να σου πει, παιδί μου, η Ελλάδα, όχι, δεν μπορώ να την οργανώσω. Οπότε, άμα κερδίσει η Ελλάδα και δεν μπορεί να την οργανώσει, ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αγγλία, ξέρω.
13: Α, ναι.
14: Πώς έγινε τότε που κέρδισε η Ουκρανία και λόγω πολέμου δεν έγινε
1: άλλο
14: και στην Αγγλία?
1: Λόγω πολέμου, ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Μας τα λες πολύ περίεργα.
14: Πολλές φήμες ακούγονται τώρα.
1: Ναι,
14: γενικότερα, ναι, ανά καιρούς. Ναι. Πάντως, για έναν περίεργο λόγο, η χώρα μας πρωταγωνιστεί λίγο το τελευταίο διάστημα. Ναι. Δηλαδή, ο Πυρακάκης είναι υπεύθυνος στο Eurogroup. Πολλά πράγματα.
1: Τελευταία φορά που πήραμε για Eurovision, θυμάσαι τι έγινε μετά.
14: Εννοείς για την κατάρρευση. Εννοείς για την κατάρρευση.
1: Ναι, ναι.
14: Θα δούμε τι θα γίνει. Να σας θυμίσω ότι η Φιλανδία είναι 20 χρόνια μετά τους Λόρντι, ακριβώς.
1: Έχει 20 χρόνια. Για Φιλανδία είναι πολύ καιρό να πάρει γύρω.
14: 20 χρόνια.
13: 20 χρόνια.
14: Πώς ήμασταν εμείς πέρσι, έτσι ακριβώς 20 χρόνια η Φιλανδία. Γιατί η Φιλανδία ακούγεται και λέγεται ότι θα το πάρει.
1: Η Φιλανδία όμως το έχει πάρει και.
14: Όχι, μια φορά το έχει πάρει.
1: Α, μόνο και μια φορά
14: έχει. Σαν εμάς είναι. Εμείς 21 χρόνια μετά. Γενικότερα, όπως λένε τα προγνωστικά, κοντά χτυπιόμαστε εμείς οι δύο.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
14: Δηλαδή, ακόμα και η Γαλλία που ήταν φαβορή και άλλες χώρες, τώρα που πριν καιρό σας θα βάλουμε λίγο τα κομμάτια να τα ακούσουμε λίγο να τα θυμηθούμε. Αλλά και άλλες χώρες που ήταν φαβορή, η Δανία, η Γαλλία και η Αυστραλία, πέσανε πιο κάτω. Η Γαλλία έπεσε πολύ, για παράδειγμα.
1: Στην Αθήνα, λέει, το είχε πάρει η Φιλανδία.
14: Ναι, φυσικά, μέσα σε εμάς το πήραν.
1: Τους το χρωστάμε.
14: Τι είναι,
1: τους το χρωστάμε. Να το πάρουμε κι εμείς μία μέσα στη Φιλανδία. Στο Ρέκιαβικ, που θα γίνει.
14: Καλά, δεν ξέρω που θα γίνει.
1: Ναι.
14: Στο Ελσίνκι, ποιο Ρέκιαβικ, μωρέ. Το Ρέκιαβικ είναι στη Ισλανδία, δεν είναι?
1: Όλα αυτά τα Ρέκιαβικ τα λέω εγώ.
13: Εντάξει, άστον.
1: Για λέγε.
14: Ωραία, έχουμε λοιπόν αγωνία να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Είναι πάντως πολύ θετικό. Τώρα θα γίνει και η δεύτερη πρόβα, να δούμε και τη δεύτερη πρόβα πώς θα είναι.
13: Άντε,
14: εκεί θα κυκλοφορήσουν και κάποια έξτρα πραγματάκια που μπορούμε να δούμε και εμείς. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα σε άλλα. Ναι, 12.
13: Την τρίτη.
14: Τρίτη είναι ο δικός μας ημιτελικός και φυσικά της Κύπρου είναι την Πέμπτη 14. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι γίνει και με την Αντιγόνη. Και Σάββατο 16 είναι ο τελικός. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και πάμε στην Βραζιλία. Νομίζω χαμός για ακόμα μια φορά. Αν δεν το είδατε, δεν γίνει να μην το είδατε βασικά. Εγώ παντού στα social μόνο αυτό μου έχει πετάξει. Για τα 2 εκατομμύρια κόσμο που μάζεψε η Σακύρα στη Βραζιλία.
1: Ότι ο αλγόριθμος σου είχε εκπαιδευτεί να σου πετάξει Σακύρα.
14: Μου πέταξε Σακύρα.
1: Ναι,
14: μου πέταξε τον κόσμο βασικά.
1: Εμένα δεν μου πέταξε.
13: Ούτε
1: Σακύρα.
13: Και εμένα.
14: Μου πέταξε τον κόσμο. Μπορεί να μην το καταλάβατε.
13: Εσένα γιατί σου πέταξε Σακύρα ξανά?
14: Μου πέταξε τον κόσμο.
13: Α, τον κόσμο.
14: Μιλάμε για 2 εκατομμύρια θεατές στη Βραζιλία για να παρακολουθήσουν τη Σακύρα.
1: Προφανώς ήταν δωρεάν. Δεν έχει.
14: Φυσικά, ήταν δωρεάν.
1: Εντάξει, δωρεάν. Δωρεάν εντάξει, και μετάλλικα να βάλουν δωρεάν, θα έχει 4 εκατομμύρια. Αυτά θα λέμε τώρα. Ας ερχόντουσαν οι μετάλλικα εδώ πέρα, βάζανε δωρεάν το εισιτήριο, να δούμε πόσο θα μαζευόντουσαν.
14: Θα μπορούσαν να το κάνουν όμως.
1: Εντάξει, δεν το κάνουν.
13: Πώς και το έκανε δωρεάν.
14: Και πέρσι είχε γίνει, αναλογώ με τη Lady Gaga νομίζω που είχε πάει. Αλλά φέτος λένε ρεκόρ η Σακύρα, το έδωσε όλα. Ναι, πέρσι, επειδή το έψαξα, η Lady Gaga είχε περισσότερους. Είχε 2.100.000.
13: Και γιατί το κάνουμε
1: στο τζάμπα δεν λέει κανένας, όχι. Ναι. Και εδώ βάλε τζάμπα. Εδώ πέρα τι έχουμε. Μίλητο Πασχαλίδου να βάλει τζάμπα, δεν γίνει χαμός. Που είναι και φίλος ο Μίλητος. Βάλε πορτοκάλογλου.
14: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Ερφάν και εσύ η Lady Gaga με τον πορτοκάλογλου. Θα μαζευτεί κόσμο, αλλά δεν το μαζεύει. Να
1: μάγαμε.
14: Σε εμά γιατί δεν το κάνουμε αυτό, φίλε όμως.
1: Τι να κάνουμε. Κάνουμε. Υπάρχουν εμείς νεασμένοι συνέχεια. Έχουμε...
14: Έλα εδώ, πάρε αυτά τα χρήματα και ελάτε όλοι σας ελεύθερη είσοδο.
1: Πολλές φορές εμείς νεασμένοι συνέχεια, μεγάλα συγκροτήματα. Δηλαδή 1550 που θα ανοίξουν και τους μετάλλικα, μάλλον 1550.
14: Α, ναι.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα. Πώς το λένε. Το τρίφωνο. Έχουμε τέτοια. Πώς το λένε.
13: Τρίφωνο.
1: Το τρίφωνο. Το συγκρότημα. Το τέτοιο. Πολύ.
14: Ρε παιδί μου, ναι, απλώς άλλοι. Άλλο το τρίφωνο, άλλη μετάλλικα. Αυτό θέλω να σου πω για το τσάμπα της υπόθεσης. Δηλαδή είναι αλλιώς να πεις «Ωα, πάμε μετάλλικα» και αλλιώς να πεις «Ωα, πάμε τρίφωνο».
1: Δεν ξέρω.
14: Είναι διαφορετικό.
1: Εμείς έχουμε και πορτοκάλογλου έχουμε στη. Πώς το λένε. Έχουμε. Θα σου πω. Ναι, ακούγονται. Ναι, μπορεί να γίνει παντικό στο πορτοκάλογλου. Δεν ξέρω ρε, γιατί θα γίνει.
14: Εντάξει, δεν ναι,
13: καλά,
14: ξέρω.
13: Εντάξει τώρα, όμως άλλο η Σακύρα.
14: Αλλά θα ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, μια φορά. Τώρα δεν ξέρω σε τι χώρο βέβαια θα μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε. Δηλαδή, πες ότι το κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Σε ποιο χώρο μπορείς να το ανοίξεις και να μαζεύει τόσους κόσμους.
1: Τι.
14: Λέω, και αν κάναμε εμείς κάτι τέτοιο, σε ποιον χώρο στην Ελλάδα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Που θα. Μπορούσε να πάει ένα εκατομμύριο κόσμο. Ναι.
1: Δεν έχουμε ρεσί καταρχήν και πού. Και...
14: Πού θα το κάνει.
1: Στα λοιπά μα, στην Τραπατσόνα. Ξέρω εγώ, ρε μισό. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να, και από θέμα αστυνόμευσης να εγγυηθούμε την
14: ασφάλεια.
1: Την ασφάλεια τώρα. Ναι. Είναι. Ρεσί, το τρίφωνο δεν σου λέει. Να μ' αγαπά. Τρίφωνο δεν λέγεται. Ναι, αν με τρελαίνε τώρα.
13: Γιατί τι σου λένε.
1: Στο Τατόι, στα Βασιλικά πέρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
14: Στο Τατόι,
1: στη Μαλακάσα πέρα.
14: Και Τατόι, τα μάξια θα βραχυκυκλώσει το σύστημα.
13: Ναι, πώ θα φτάσουν εκεί.
1: Άλλο.
13: Δεν θα το κάνουμε, οπότε μην. Πώς το λέμε, μην βάζετε σκοτούρες στο μυαλό σας.
1: Ναι. Δεν υπάρχει υποδομή. Δεν έχουμε στην Ελλάδα υποδομή για άλλα πράγματα. Αυτό θα τέτοιο. Προχώρα, Μίτσο.
14: Λοιπόν, και θα κλείσω με κάτι που αφορά κυρίως τον Λεωνίδα. Την Ιβάνα Κνόλ την ξέρετε.
1: Ναι.
13: Ιβάνα Κνόλ.
14: Ναι, και εγώ δεν την ήξερα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φάνηκε, την ήξερε και την παρατήρησε πάρα πολύ καλά ο καμεραμάν στη ζωντανή μετάδοση του Sky Sports από τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι. Περπάταγε λοιπόν συγκεκριμένη κυρία, δεν την ξέρω την κυρία, δεν ξέρω τι επαγγέλλεται πια είναι. Και μιλούσαν οι δημοσιογράφοι κανονικά. Ο καμεραμάν χέζει τους δημοσιογράφους που μιλάνε στα μικρόφωνα και ακολουθεί την κοπέλα.
13: Αλήθεια.
14: Πρόσεξε, είμαι εγώ ρεπόρτερ, εντάξει, με τη Φόρμουλα 1 και μιλάω εγώ κανονικά. Ο καμεραμάν λοιπόν ξαφνικά σταματάει να δείχνει εμένα και δείχνει την κοπέλα που περνάει με το μίνι. Μιλούσα δηλαδή εγώ και αυτό δεν δείχνει εμένα, δείχνει την κοπέλα με το μίνι.
1: Αυτό δεν το κάνει και ο Τσέλιγκα. Ο Τσέλιγκα δεν το κάνει.
14: Αυτή είναι η Ιβάνα Κνόλ.
13: Είναι από την Κροατία, λένε.
1: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν είναι.
13: Μοντέλο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι απολύθηκε πάντως ο καμεραμάν.
14: Όχι, ούτε εγώ δεν πιστεύω ότι απολύθηκε.
1: Μάλιστα.
13: Ίσα-ίσα, ναι.
14: Πιστεύω ότι πήρε κάτι έξτρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μίτσο. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε κατευθείαν σε παιχνίδι. Κουναβομυρίουχος, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ένα στα τέσσερα να κερδίσετε. 25% πιθανότητες είναι αυτές. Πάμε για ρολογάρες από Season Time και κοσμήματα από Gerard. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και ξεκινάμε για παιχνίδι και δώρα.

0: Λευτεράς εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ, shake your booty.
1: Νάτος, έτοιμος.
0: Ζή, Miss Elliot, τι κάνετε, τι, αυτό, τι γίνεται, πού τη θυμηθήκατε, τη Miss Elliot. Έλα, σκάλτε σε γυναίκες ραπόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάτε ότι πέρα από τις μαντσάρες που δούμε εδώ πέρα με τη Στίχημαν, η Στίχημαν σας υποδέχεται και μια προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα δώρο Κοσμοτέ TV Sports για να δείτε όλη τη δράση των playoff τη Στίχημαν Super League, αλλά και τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τελικούς και φυσικά 420 δώρα ακόμα, όλα χωρίς κατάθεση για να μπείτε στη δράση. Δώστε.
1: 9 Μαΐου, παιδιά, φτάνει η μέρα. Μερικές μερούλες έμειναν. 9 Μαΐου, Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας σας υπενθυμίζω να επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά, είναι και του Λευθεράς. Περισσότεροι επαγγελματίες. Περισσότεροι επαγγελματίες, δεν ακούω καλά, ρε. Άμεση διαθέσιμη με μέτρες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θέλεις να φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Λευθεράς app και ησύχασες.
0: Yo! Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε.
3: Κουναβομυριούχος.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Μαρία.
0: Μαράκι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαράκι μου, δεν σε ακούμε καλά. Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι.
4: Καλημέρα.
0: Τώρα θα πούμε. Τι να κάνουμε, μαράκι, για κουβέντα πήρες. Για κουβέντα πήρες, δεν έχεις φίλους.
2: Με εμάς
0: θα μιλήσεις. Λοιπόν, πώς γνώρισες.

0: Άρυνθος, θα έχει καμιά αποθήκη ο πατέρας με καμιά
1: αποθήκη. Αρέσει, γιατί δεν μπορείς να μας πεις.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, να μας πεις, Τι έχεις κανένα βιοτεχνία με σανδάλια, τι έχεις.
2: Όχι με σανδάλια.
1: Τρόφιμο, τι τρόφιμο, ρε παιδί μου.
0: Εσύ Μίτσο, τι ρωτάς τώρα, θα φτιάχνει μπαζάκια η μάνα της με πίκλες και θα λέει έχουμε βιοτεχνία τώρα.
1: Περίμενε, Μαρία, πες του, τρίψε το μουρι. Τι τρόφιμο έχεις.
0: Σιγά μην είναι, έλα.
1: Μην πεις τη μάρκα, τι τρόφιμο.
0: Να σου πω, εσύ Τζέρι από τα Μπεν Τζέρι, Σπάρτα. Κλείστε να την καρδιά. Φύγε, μωρέ.
2: Γιατί την κλείνει την καρδιά.
1: Κάτσε να μάθουμε, ρε, την τρόφιμα.
0: Ψωνάρα, έψωνάρα.
2: Όχι, περίμενε. Κάτσε να δω. Είσαι εδώ.
0: Κλείστε να.
2: Εδώ είναι.
0: Έλα, ξαναβγάλτε να.
2: Έλα, μωρέ. Μαρία, πες κάτι δηλαδή.
1: Τι τρόφιμα, ρε, Μαρία. Κλείστε το στόμα. Τι τρόφιμα, λέμε, κλείστε το στόμα. Που λέει
2: να σου γαλακτοκομικά.
0: Να σου πω, είσαι τη γνωστή εταιρεία. Είσαι η Μαρία Ιφαγέ. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
2: Μακάρι να ήμουν.
0: Ναι. Ποιο ζώο έχει το μεγαλύτερο μάτι στον κόσμο, η γαλάζια φάλαινα, το καλαμάρι, ο ελέφαντας ή ο στροθοκάμιλος?
2: Καλαμάρι.
0: Βρε, είσαι με ένα καλά σου, άκουσε τι είπα. Γαλάζια φάλαινα, καλαμάρι, ελέφαντας, στροθοκάμιλος.
2: Ελέφαντος.
0: Ο ελέφαντος. Ωραία. Εντάξει, διάλεξε, θα σου πω άλλη μια φορά, διάλεξε κάτι τελικά. Γαλάζια φάλαινα, καλαμάρι, ελέφαντας ή στροθοκάμιλος.
2: Γαλάζια φάλαινα.
0: Το καλαμάρι. Γεια. Επόμενος. Εγώ είμαι.
1: Το μεγάλο καλαμάρι. Έτσι, 27 εκατοστά.
0: Επιχειρήσεις. Άκου, η άλλη επιχείρηση.
1: Έχω εφροσύνη.
0: Ναι. Άκη, άι στο διάλογο, ρε. Προχώρα, ναι, πραγματικά.
1: Εφροσύνη.
0: Εφροσύνη.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Εφροσύνη, καλημέρα.
2: Εφροσύνη, ωραίο.
0: Έλα, Εφροσύνη, τι κάνεις.
3: Καλά, είμαι εσύ.
0: Τι καλά είμαστε. Εφροσύνη, να σε λέω Εφροσύνη ή Φρόσο να σε λέω.
3: Λέγε με Φρόσο, μ' αρέσει.
0: Ναι. Να σε λέω πώς, δεν καταλαβα.
1: Λέγε με, λέει
0: Φρόσο. Λοιπόν, έλα, Φρόσο, με τι ασχολείσαι.
3: Είμαι ΜΕΑ.
0: Α, να και μια δουλειά. Καλά. Πόσα χρόνια είσαι ΜΕΑ, φιλενάδα?
3: Είμαι καμιά δεκαριά.
0: Δεκαριά χρόνια. Εγώ να ξέρεις, έπαθα σοκ να ξέρεις με τις ΜΕΕΣ.
2: Γιατί?
0: Στη γέννηση της μικρής.
1: Στη Γεωργία, εσύ.
0: Στη Γεωργία. Καταρχήν να ξέρεις ότι, να ξέρετε όλοι όσοι είναι να παναγεννήσετε, τη δουλειά όλοι δεν την κάνουν οι γιατροί, έτσι. Οι ΜΕΕΣ την κάνουν.
3: Μπράβο, μπράβο. Πες τα
2: πάνω. Την αλήθεια λέει.
0: Εγώ, παιδιά, θα σου πω την αλήθεια. Στη μικρή, ξέρεις, η μικρή είχε κάτσει ανάποδα, είχε κολλήσει, Φροσύνη, και ήταν τρεις ώρες. Γιατροί πανεπιστημίου πάνω από τη Γεωργία. Παλεύανε αυτό. Μιλάμε για. Ξέρεις, πηγαίναμε για φυσιολογικό το κέντρο. Μιλάμε για χαμό τώρα. Ξέρεις τι έγινε, Εφροσύνη? Παιδιά, εγώ το λέω δημόσια. Είναι γιατροί και είδαν, θα βγει, δεν θα βγει. Λοιπόν, έρχεται εκεί που λες, Εφροσύνη, προς το τέλος. Λέει, τα βιβλία λένε ότι μια γυναίκα πρέπει να σπρώχνει μέχρι 2,5-3 ώρες. Επιτρέπεται.
3: Εντάξει, ναι, όχι, είναι πολύ μεγάλο αυτό το.
0: Ναι, σκέψου ότι η κακομοίρα Γεωργία την πρέσε. Και σε κάθε φάση. Ναι. Αφού έχουμε δηλαδή μιλάμε.
1: Εσύ ήσουν μέσα.
0: Εγώ στα προγεννητικά δωμάτια έβλεπα κανονικά. Άστο, σου λέω.
1: Πώς δεν λιποθύμησες εσύ?
2: Αφού έσπρωχνες.
0: Μη στα πω λόγο. Και παιδιά, σκάει. Ακούσε, Εφροσύνη, άκου μου, ξύπνα. Λοιπόν, και σκάει, παιδιά, μία-μία, αλλά μεγάλη, τύπου 65 χρονών.
2: Ναι.
0: Σαν μάγισσα, Μαρία. Μιλάμε, δηλαδή το ένα μάτι ήταν γυάλινο. Και σκάει, τη φωνάξανε γιατροί μέσα, ρε.
2: Αλήθεια.
0: Κάνει μια λαβή στη Γεωργία, στην κοιλιά. Παιδιά, δεν σκάω πλάκα. Και γυρνάει και κάνει με νόημα, τύπου το κεφάλι απάνω. Τι, δεν βγαίνει. Πάρτε τη για κεσαρική. Η ΜΕΑ έδωσε.
2: Αλήθεια.
0: Η ΜΕΑ έδωσε. Αλλά ήταν, αυτή φάνηκε, σου λέω, ήταν σαν δρίδης αυτή. Αυτή η ΜΕΑ, Εφροσύνη, μιλάμε, σου λέω, ήταν σαν βγαλμένη από το Χάρι Πότερ τώρα.
3: Πραγματικά κάνουν μαγικά, λύνουν όλα τα προβλήματα.
0: Ναι.
3: Και είναι ήρωες. Και στο τέλος παίρνει τον μπράβο, μάντεψε ποιο.
0: Ναι,
2: αλλά το έχουν μάθει.
0: Τον μπράβο, ας το έπαιρνε. Τα λεφτά του θέλουμε πίσω. Τον μπράβο, χαίστηκα.
2: Το έχουν μάθει πια ότι οι ΜΕΑ κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εσύ με χαίρεσε για άλλη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη, ναι.
0: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πεις, μικρή μου ΜΕΑ, ποιος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κερδίσει βραβείο Νόμπελ και Όσκαρ μαζί? Λοιπόν, ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ ή ο Μπομπ Ντίλαν?
3: Βάλε τον Χέμινγκουεϊ.
0: Ρε εσύ, ήταν ή ο Χέμινγκουεϊ, θα ήταν ή ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο. Ο Αϊνστάιν αποκλείει τον Μπομπ Ντίλαν. Έπεσε έξω. Γεια, όσο.
2: Λοιπόν,
0: Ελένη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λένιο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 42 χρονών, μανούλα δύο παιδιών, ιδιωτική υπάλληλο.
0: Ρε εσύ, χαμήλωσε λίγο εσύ, γιατί δεν σε ακούω. Ήμουνα που λες, ρε φίλε, να δα το Σάββατο σε ένα παιδικό πάρτι. Ναι. Είσαι το 84 εσύ και εσύ,
4: Το 84 είμαι και εγώ και χθες είχαμε παρτάκι σε παιδότοπο κι εμείς.
0: Άκου να δεις, πες μου τώρα, θύμισε με το όνομά σου.
4: Ελένη.
0: Ρε εσύ, Ελένη, το νιώθεις και εσύ αυτό το πράγμα. Με το που καθόμασταν λοιπόν με τους άλλους γονείς, δεν νιώθεις λίγο τη φάση ότι δεν ανήκω εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή δεν νιώθεις
4: πολύ. Εγώ το έκανα το πάρτι στο δικό μου παιδί, οπότε άνοικα εκεί πέρα. Ήθελα, δεν ήθελα να μιλήσω με όλους, να είναι οκ.
0: Να σου πω, δεν νιώθεις όμως πολύ.

0: φορές δεν βλέπεις άλλους γονείς και νιώθεις ότι είσαι πολύ πιο μικρή. Ενώ είναι στην ίδια ηλικία, δεν ξέρω, το παθαίνω μόνο εγώ αυτό.
1: Τι νιώθω, ρε παιδί μου, ή ότι δεν σου ταιριάζει αυτό.
0: Μα του το είπα, καθόμουν στο παιδικό πάρτι και λέω, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Νιώθω ότι είστε όλοι πολύ μεγαλύτεροι μου ή εγώ έχω μείνει πίσω.
1: Α, κατάλαβα τι λέω.
0: Αλλά από ό,τι κατάλαβα, όλοι οι γονείς νιώθουμε αυτό το πράγμα για του άλλου.
2: Το ίδιο.
0: Ναι, ότι καλά, από τη μία λέμε πώ μεγάλωσα, μα εγώ είμαι πιο νέο όσον αφορά την ψυχολογία. Αλλά όλοι νιώθουν το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, φίλε να δω.
2: Πίτσα με το κουτάλι, τη σάπια πίτσα όμω του παιδότοπου.
0: Σε μένα, έχω φίλο ο οποίος έχει τέσσερα παιδιά. Χωρισμένο, παντρεμένο άλλη μια φορά. Έχει τέσσερα παιδιά. Έκανε ένα πάρτι τις προάλλες και μου λέει: υπολόγισε, μου λέει ότι το κάθε τέτοιο πάρτι μου λέει πάει 1,5 με 2 χιλιάρικα. Σκέψη πόσα τέτοια έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη? Θέλω να μου πεις ποιος έγραψε το μουσικό κομμάτι 433, το οποίο αποκαλύπτει, αποτελείται από πλήρη σιωπή. Δηλαδή είναι ένα κρωμάτι το οποίο έχει σιωπή. Ο Φίλιπ Γκας, ο Τζον Κέιτζ, ο Ίγκορ Στραβρίνσκι ή ο Έρικ Σάτι. Σάτι.
2: Τζον Κέιτζ, το
0: Β. Ωραία, η μάνα, το κάρφωσε! Το κάρφωσε! Σωστό, ναι, δεν το ήξερε. Τζον Κέιτζ, το κάρφωσε.
1: Μπράβο, στην τύχη, μπράβο.
0: Το κάρφωσε η μάνα, δώρο, δώρο.
3: Ρολογάκι season time για σένα, συγχαρητήρια.
0: Ναι.
3: Και έχουμε Θοδωρή.
0: Θοδωρή. Να το παθαίνω.
4: Πάντη!
0: Ωραία!
4: Δικέ μου που είσαι!
0: Πού να είμαι!
4: Καλημέρα από εκεί, αδερφέ μου!
0: Γεια! Πώς φάνηκε. Έτσι μου φάνηκε αστείο να το κλείσω. Να το ξαναβγάλω να
1: πω. Έλα,
0: εσύ. Έλα, κύθυρα! Έπεσε.
1: Αχ, του το κλείσε.
0: Δεν ήταν πολύ αστείο. Θα του κόψει τη χαρά του άλλου, έτσι. Ξαναπάρω να δω και κύθυρα. Συγγνώμη, ήθελα να κάνω ένα τεστ. Να δω πόσο. Ξαναπάρω. Παρακαλώ. Ναι,
1: ματάκι. Περίμενε.
0: Επόμενο.
1: Έχει κολλήσει το σύστημα.
3: Τι κάνει, μένει σε ζώμη πηγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Πάμε, ξυπνάτε. Μάλλον έχει ξυπνήσει, γι' αυτό έχει κολλήσει το σύστημα. Ναι. Παρακαλώ.
1: Περίμενε, σου λέω, τώρα ξεκόλλησε.
3: Για πάρ' τα κύθυρα πάλι.
0: Έλα, κύθυρα! Yeah. Έπεσε γραμμή, κύθυρα!
4: Άστε ρε, αφού σ'
0: άκουσα που με έκλεισε. Τι κάντε κάτω, κύριε, πώς πάει το παλιόνισο πέρα εκεί?
4: Άστα, έχουμε μπλέξει.
0: Για λέγε.
4: Στον δρόμο είμαι, ρε Φάνη, οδηγάω.
0: Ρε εσείς, να σου πω κάτι. Αυτό που παίρνει τηλέφωνο και λες από τα κύθυρα και μένεις Αθήνα. Φίλε, από τη στιγμή που μένεις μόνιμα στην Αθήνα, είσαι Αθηναίος, δεν είσαι κυθυριός.
4: Φίλε, κύθυρα μένω.
0: Α, κύθυρα.
1: Από κύθυρα.
0: Σε τι δρόμο είσαι,
4: κύθυρα. Ακούμε από εδώ, ρε φίλε.
0: Α, κάτσε.
4: Εδώ στη δουλειά σα ακούμε, εδώ πέρα όλοι να πούμε.
0: Έχουν τα κύθυρα δρόμους?
4: Όχι.
0: Ναι, μα το είπες και εσύ. Είμαι στον δρόμο, λες και είσαι στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών.
3: Σεζόν δουλεύεις εκεί ή από εκεί?
4: Όχι, εδώ, κατοικώ μόνιμα.
0: Έχει, εντάξει, τα κύθρα είναι ωραία.
3: Έχουν ανέβει πολύ τα κύθρα.
0: Έχει πέσει χρήμα κάτω, κουφάλες.
1: Έχω να πάω χρόνια.
0: Έχετε λαδώσει τα έντερά σας και εσύ.
4: Δεν έχεις έρθει όμως.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι, για ξανά.
4: Άστα θέματα, άλλε θέματα.
0: Όχι, δεν έχω έρθει.
1: Είδες πριν μιλήσει,
0: ρε εσύ, που είναι τα κύθρα. Είναι νησί το οποίο είναι προσβάσιμο. Πρέπει να πας να κατέβεις κάτω στη. Πώς λέγεται. Καλαμάτα, ευθεία κάτω, να βγεις από εκεί. Πώς λέγεται.
4: Νεάπολη, ρε φίλε.
0: Νεάπολη. Εδώ πέρα πάμε μέχρι το Αίγιο, δεν μπορούμε να πάμε. Ρε τώρα πάμε στα κύθρα.
4: Α, εσύ είσαι για Μύκονο και για τέτοια, δεν έχει εδώ πέρα.
3: Για Μύκονο, ρε. Πάει στο σπίτι τη γυναίκα σου, την Τίνο.
0: Αδερφέ.
4: Βέβαια, έχει πάει τώρα, μπρο.
0: Αδερφέ, το μόνο νησί που δεν θα ξαναπάω ποτέ, μιλάω με μεγάλες κουβέντες, είναι η Μύκονος.
3: Γιατί?
0: Γιατί, ρε φίλε, ήταν το μόνο νησί που έχω φάει κίνηση. Δηλαδή,
1: καλά, τρώσει,
0: παιδιά, να πάω διακοπές και να φάω κίνηση, δεν τέτοιο. Εντάξει, μετά βέβαια.
4: Έρθεις εδώ, Φάνη, να σου κάνω το τραπέζι.
0: Το δέχομαι.
4: Θα βάλουμε σούβλες, θα βάλουμε. Προβατίνες και τέτοια που γουστάρει.
0: Ξέρεις και τα πρόβατα στα νησιά,
1: μα ναι, για μίλησέ μου για τα πρόβατα στα νησιά.
0: Τα πιο ωραία κρέατα.
1: Τα ωραιότερα κρέατα. Είναι το κλίμα εκεί, βέβαια.
0: Δεν είναι το κλίμα, βρε, βλάκα. Τρώνε τα αλμυρίκια εκεί πέρα και παίρνει αλάτι και το κρέας μέσα.
1: Παιδιά, τα αλμυρίκια τι
4: είναι. Ο άνθρωπος ξέρει.
0: Ναι, έχω φάει κάτι κατσίκια στην Τίνο απάνω.
1: Αχ, πανάγια.
0: Κάτι αυτά. Δεν το
3: πολύ νόστιμα.
1: Τα αλμυρίκια. Όχι, εμένα τα αλμυρίκια μου αρέσουν πολύ.
0: Ό,τι είναι στη θάλασσα κοντά εκεί πέρα και μασουλάει γύρω-γύρω εκεί πέρα είναι νόστιμο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
4: Πάμε!
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος νεύρο στο ανθρώπινο σώμα? Το οπτι... Καλά. Πες α, β, γ ή δέλτα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος νεύρο στο ανθρώπινο σώμα? Το οπτικό νεύρο, το ισχυακό νεύρο, το πνευμονογραφικό νεύρο ή το κερκιδικό νεύρο? Πες τα νεύρο, γιατί μου τα σπάσεις.
4: Από το τελευταίο, μου αρέσει η ονομασία.
0: Κερκιδικό νεύρο, άρα κύθυρα, βάλ το πρόβατο να κατέβω κάτω. Όχι, το ισχυακό. Πάμε παρακαλώ.
1: Σπύρος.
0: Σπύρο.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρα, Σπύρα. Η ηλικία, επάγγελμα.
5: 26, αγρότης.
0: Αγρότης, από πού?
5: Από Λακωνία.
0: Λακωνία, έχω ξαναμιλήσει. Λακωνία, πορτοκάλια κάτω,
5: Ελιές, αλλά ελιές. Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Τι γίνεται, εσύ δεν κάνετε, δεν αγροτεύεις καθόλου, όλο τηλέφωνο παίρνεις σε σταθμούς.
5: Ναι.
0: Α, ναι,
5: κάθομαι εδώ, αγναντεύω και λέω κάτσε να πάρω το φάνι να δω.
0: Να σου πω, έχεις βάλει τι άμαξι έχεις, να βάρα, τι έχεις. Γελάς, τι έχεις.
5: Ισούζου,
0: μια χαρά είναι. Καλό είναι, καλό είναι και αυτό. Είσαι πάνω στο Ισούζου τώρα, ε.
5: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο πραγματικός τίτλος του πίνακα που γνωρίζουμε ως φυρίχτρα? The Whistler's Mother. Η μητέρα του καλλιτέχνη, η σύνθεση του γκρίζο και μαύρο, πορτρέτο ηλικιωμένης ή η κυρία Whistler. Τι του βάλα του άνθρωπου τώρα?
3: Τι του βάλες, παιδί μου?
0: Πέσε.
5: Το γάμα, το γάμα.
0: Ήταν το βήτα. Yeah. Πάμε άλλον έναν.
3: Κάτσε, παίρνω Ερίκο.
0: Ερίκος.
3: Αλλά δεν το σηκώνει ο Ερίκος.
0: Άστο. Ναι.
3: Δεν το σηκώνει.
0: Ωραία, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Στείλτε μηνύματα.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
11: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
10: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
11: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
10: Πιστεύω θα τα δω όλα.
11: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
10: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
11: Ποιος παντρεύεται?
10: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
11: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
12: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
13: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
14: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
13: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου μετάλλια. Πέντε μέρες μείνανε και ήρθανε μετάλλικα. Κοσμοτέ Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Φυσικά θα είναι και το Κοσμοτέ Telecom booth εκεί στο ΆΚΑ, όπου θα βρείτε μάλλον και εμένα να σουλατσάρω και τριγύρω. Σας περιμένουν happenings και δώρα. Όσοι εισιτήρια με μέρο, τα εισιτήρια δεν υπάρχουν. Εμείς λέμε τώρα μόνο όσοι έχετε προλάβει να πάρετε, και μέσα θα έχει και εξτρά μεζέ.
1: Ενδιαφέρεστε για leasing, αλλά δυσκολεύεστε να βρείτε καινούριο αυτοκίνητο σε value for money τιμή ή με ιδιαίτερο εξοπλισμό? Τα spot deals της Spota Wheels σας προσφέρουν και τα δύο. Πρόκειται για επιλεγμένα μοντέλα για leasing που θα τα βρείτε στην καλύτερη τιμή της αγοράς ή με εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά. Αυτή την περίοδο, να ξέρετε, θα τα βρείτε με 20% έκπτωση, super έκπτωση παρακαλώ, το νέο Opel Mokka με 292 ευρώ το μήνα και το νέο Jeep Avenger με 320.
0: Jeep. Το νέο τσιπ.
1: Τσιπ, είπα τσιπ.
2: Τσιπ, τσιπ.
1: Ναι, παιδιά, τσιπ. Νόμιζα ότι. Avenger.
0: Ποιο τσιπ, σου είχα πει. Τι μου είχε πει ο πατέρας μου.
1: Τσιπ.
0: Μου λέει, τον είδε, μου λέει τον τάδε, ένα άνθρωπο στο χωριό του. Λέω, τι έγινε, μου λέει. Πήρε, μου λέει, αυτό το καινούργιο το τσιπ, μου λέει, τα τεράστια, μου λέει, κάτι θηρία, αυτά τα χάμστερ.
2: Σούπε χάμστερ.
1: Έλα, γλυκούλη. Με 324 ευρώ το μήνα μέσω του leasing spot I will go. Δύο επιλογέ που ξεχωρίζουν τόσο σε design όσο και σε καλή τιμή. Ιδανικά, παιδιά, είναι για όσου ξέρουν να αναγνωρίζουν μια πραγματική ευκαιρία και θέλουν να κάνουν την έξυπνη κίνηση. Τι κάνετε? Μπαίνετε τώρα στο spotawheel.gr και ανακαλύπτετε τα spot deals και αποκτάτε αυτό που σας ταιριάζει.
2: Και αν κάνετε online ψώνια από τα My Market, το παιχνίδι έχει αλλάξει. Μπαίνετε πλέον στο νέο e-shop και γίνεται χαμός. Βρίσκετε ό,τι θέλετε στο πικεφί με λιγότερα κλικ και το καλάθι γεμίζει. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα και κοπείς παρακαλώ και είστε έτοιμοι. Σας έρχονται μέχρι και ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στα μέτρα σας και φυσικά όλα πανεύκολα από το κινητό σας, όπου μα όπου κι αν είστε. Διότι έτσι πρέπει να είναι πια τα ψωνιά, γρήγορα και εύκολα, και φυσικά μόνο από τα My Market.
0: Λοιπόν, πάμε ένα δεύτερο γύρο γρήγορα να δώσουμε κανένα δώρο ακόμα. Ποιον έχουμε?
1: Στέφανος.
0: Στέφανε!
3: Καλημέρα!
0: Μη φωνάζει γάμο. Έλα, Στέφανο, καλημέρα. Τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις, πόσο χρόνο είσαι?
3: Α, ηλεκτρολόγος είμαι, εγκαταστάτης.
0: Εγκαταστάτης. Λοιπόν, πόσο χρόνο?
3: 21.
2: 21?
0: Είσαι 20 χρόνων.
1: Όντως.
0: Είναι δυνατό. Εντάξει, αλλά επειδή δουλεύεις, θα παίξεις. Λοιπόν, ποιος ήταν ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας? Αλέξανδρος ο Γάμα, Νικόλαος ο Βίτα, Πέτρος ο Μέγας ή ο Ιβάν ο Τρομερός?
3: Ο Αλέξανδρος ο Γάμα.
0: Αγόρι μου, Νικόλαος ο Βίτα, γεια. Παρακαλώ. Πάμε. Πάμε, ας τον καφέ κάτω. Πάμε. Πάμε. Δεν ήρθες στο παραπλήρωνος για να πίνεις καφέδες. Μαρία.
1: Σε ποιον τα
2: έχουμε καθώς? Ερίκο, έχουμε Ερίκο.
0: Ερίκο.
4: Πάνι.
0: Ερίκο, καταρχήν είσαι έτοιμος να πάρεις δώρο.
4: Είμαι έτοιμος. Πάνι, να σου πω ποιος είμαι καταρχήν, αλλά μην με κλείσεις πάλι.
0: Δεν σε κλείνω καταρχήν. Πάλι. Λέγε, Ερίκο.
4: Ποιο σου έβαλε τα πατώματα?
0: Α, έλα ρε φίλε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν σε ξανακλίνω. Εσύ.
4: Είπα μετά από τόσο καιρό να σε πάρω και λέω τώρα δεν με κλείσει, δεν παίζει.
0: Καλά έκανε. Ο πατωματζή.
1: Μου
0: κάνει καλή δουλειά τα παιδιά.
1: Α, μπράβο.
4: Καλή δουλειά τώρα, ε.
1: Και γιατί τον κλείνει?
2: Αυτό είναι αυτό που έβρισε, γιατί είχε δύο μήνε.
0: Εσύ δεν φταίει ο πατωματζή. Το παιδί είχε έρθει σε εργολάβο, δουλεύει. Δεν
4: είχε πάει σε Airbnb, φταίω εγώ. Πού να κάτσει? Δεν πρέπει να σε αφήσω εκεί να
0: κάτσει. Ναι, κανονικά πρέπει να μου πληρώσει και το Airbnb που έμενα. Με είχαν εξυπτώσει.
4: Κάτσε ρε φίλε, έχει χάρη που δεν μας πλήρωσες καλά.
0: Εγώ δεν σε πλήρωσα καλά.
1: Νάτα.
0: Λακίες λέει, καταρχήν δεν πλήρωσες. Ρε, και σώνα, ψεύτης.
2: Ερικό, τι σου είπε, να σου κάνω ένα στοράκι να σου βάλω το πατωμά? Ερικό, έλα, να κάνουμε δυο στοράκια και βάλω μου κάτω ξύλο, το καλό, ε.
4: Το καλό θα σου βάλω εγώ, βελανιδιά.
1: Και παραπονιώσουνε κιόλας. Δεν
0: τρέπεσαι. Πήρε χρόνο. Με τον Ερικό δεν το ξέρω καν, σε εργολάβο τα βάλα και σε τον εργολάβο πλούσα. Ρε κρατά, ποιον είχα εργολάβο, θυμάσαι, για πες μου την αλήθεια.
4: Τώρα
0: μα ένα εργολάβο.
1: Δεν θέλει να το πει στον αέρα.
0: Για, Ερίκο, λέει ψέματα.
1: Πάλι τον κλείνει, είπε πάλι.
2: Πάλι τον έκλεισε.
1: Την πρώτη φορά γιατί τι έκλεισε, Ερίκο.
0: Γιατί λέει ψέματα τώρα, έχω τον εργολάβο.
1: Τον έκλεισε, μήπω είναι ακόμα στο τηλέφωνο.
0: Τον έχω τον εργολάβο, το φίλο μου, το Χρήστο από το Αίγιο. Είναι δυνατόν τώρα. Ψέματα, είχε και ακούσει την άλλη ιστορία και πήρε να πει τηλέφωνο.
1: Τώρα.
2: Αυτό είναι, αλλά δεν έχει.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα τώρα, μου τι κάνει.
5: Καλά, εσύ.
0: Μια χαρά. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Με οικονομικά ασχολούμαι και είμαι 40 ετών.
0: 40 ετών, μικρή είσαι.
5: Εντάξει.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, δώρα μου, είσαι έτοιμη?
5: Είμαι, για πάμε.
0: Ποιος έγραψε την πρώτη αστυνομική ιστορία στην παγκόσμια λογοτεχνία? Εύκολο. Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Έντγκαρ Άλαν Πόε, Βίλκι Κόλινς ή Αγκάθα Κρίστη?
5: Αγκάθα Κρίστη, εγώ θα πω.
0: Να σου πω κάτι. Το πήγες τώρα τελείως φεμινιστικά.
5: Το πήγα τελείως φεμινιστικά.
0: Το πήγες φεμινιστικά. Θα το αλλάξεις ή όχι?
5: Όχι, δεν το αλλάξω, θα επιμείνω.
0: Συνεχίζεις φεμινιστικά?
5: Συνεχίζω, ναι, μέχρι το τέλος.
0: Ήταν ο Έντεγκαν Άλαν Πόε.
2: Έχασε φεμινιστικά.
1: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε τον Δημήτρη.
0: Δημήτρη.
6: Ναι, γεια.
0: Γεια, Δημήτρη. Γεια, Δημήτρη, τι κάνεις?
6: Θαυμάσια.
0: Νάτος, ωραίος. Πού είσαι, τη δουλειά κάνεις?
6: Μολδαβός, ασχολούμαι με ιστοπλοϊκά σκάφη.
0: Κάτσε, ο Μολδαβός ο φίλος μας που είχες έρθει στα παρτί.
6: Όχι,
0: όχι. Όχι άλλο.
2: Έχουμε μόνο ένα Μολδαβό.
0: Έχουμε ένα
6: φαγητό. Δεν είμαστε φίλοι, δεν είμαστε φίλοι, να ξέρεις.
0: Αυτός ο Μολδαβός.
1: Βάζει τα πράγματα στη θέση του.
0: Δεν είμαστε. Μ' αρέσει αυτός. Τώρα εσύ είσαι ο σωστός Μολδαβός. Ο άλλος μας το έπαιζε φίλος. Είχε έρθει με τα παιδιά του στα τέτοια. Ο πραγματικός κουναβο Μολδαβός είσαι εσύ. Λοιπόν, έλα αδερφέ μου, με τι ασχολείσαι?
6: Συστοπλοϊκά σκάφη, είμαι υπεύθυνο σε μια βάση.
0: Πώς πάει, έχει δουλειά, έτσι?
6: Έχει, εντάξει. Τα θετικά πάντα κλαίνει. Η πέρσι καλύτερα ήταν.
0: Είσαι σκίπερ, τι είσαι?
6: Όχι, υπεύθυνο σε βάση. Έχω και σκιπερικό, πώς το λένε, δίπλωμα.
0: Ακούγεσαι.
2: Υπεύθυνο σου λέει το παιδί.
0: Ακούγεσαι υπεύθυνο. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο? Ναι. Να σου πω, ναι. Το όνομά σου.
6: Δημήτρη,
0: με τα σκάφη μεταφέρετε μόνο τουρίστες ή και προϊόντα?
6: Το παρόν μόνο τουρίστες. Έκανα μερικές προτάσεις, αλλά δεν.
0: Αγόρι μου, άσε το τηλέφωνο σου, να συνεργαστούμε εμείς το καλοκαίρι. Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας? Λάγος, Αμπούτζα, Κάνο ή Μπαντάν?
6: Κάνο.
0: Κλάνεις.
2: Κάνω,
0: ήταν η Αμπούτζα. Η Αμπούτζα, δυστυχώς. Κράτο, φίλο του.
2: Κρατάω τηλέφωνο, το έχω.
0: Φίλε από τη Μολδαβία, εσύ θα συνεργαστούμε. Συνέχισε.
1: Άρης.
0: Άρη.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία και από πού είσαι και επάγγελμα?
7: 46 από Αθήνα, εισοδηματίας.
0: Λέγε, ρε, τι δουλειά. Αποκλίνα σε. Δεν υπάρχει εισοδηματία. Αυτό το εισοδηματία. Το λέγαμε κάπου.
7: Γιατί, ρε, φίλε. Τι θα πληρονομήσει.
0: Τι πόσε και δεν δουλεύει καθόλου τώρα?
1: Νοικιάζει μάλλον.
7: Δεν γίνεται. Τίποτα. Γυμναστήριο, βόλτε, αυτά.
1: Όντω.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτό.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτό...
7: Γιατί ρε φίλε δεν γίνεται?
1: Τι κάνει, περίμενε, τι
0: εισοδηματία. Δεν ακούγεσαι για εισοδηματία. Καταρχήν, εισοδηματία δεν θα ακούγε για ραδιόφωνο τέτοια ώρα.
7: Γιατί?
0: Ρε φίλε, είσαι εισοδηματία.
7: Γιατί με ρώτησα, μα έχω πάει σπίτι μου, έχω κοιμηθεί.
2: Νάτα. Ήσουν για ποτάρε δηλαδή χθε.
0: Λοιπόν.
7: Και χθε και προχθέ. Άμα είσαι εισοδηματία.
1: Τι νοικιάζει, ρε παιδί μου, σπίτια?
0: Γιατί κορυδεύει, μωρέ, τι είσαι ο δηματίας τώρα.
2: Άσα μας πει το παιδί, σπίτια υποτίθεται έχεις, τι έχεις?
0: Θα πεις τι.
1: Ναι.
0: Να σου πω, είσαι courier, τι είσαι?
7: Όχι ρε, τι courier.
0: Τι δουλειά κάνεις?
7: Είσαι ο δηματίας, ρε, σου λέω.
2: Ωραία, πως έχεις οικό, έχεις σπίτια, τι έχεις, θα νοικιάζεις, πού?
0: Έχεις
7: και... Νοικιάζω σπίτια.
2: Πού, σε ποια περιοχή?
0: Bitcoin.
7: Εδώ στην Αθήνα και bitcoin, τα ξέρεις.
2: Πες μου τρία κρυπτονομίσματα που έχεις, δηλαδή.
7: Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Εδώ που είμαι δεν μπορώ να σου πω.
0: Λοιπόν, θα παίξεις για τις ώρες, αλλά πες μας τι δουλειά κάνεις.
7: Εισοδηματίας σήμερα, τι να σου πω.
1: Σου λέει εισοδηματίας, δεν
2: ψάχνεις παρέα.
7: Μα κακό είναι δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο εισοδηματίας σηκώνεται πρωί-πρωί και ακούει ραδιόφωνο. Με τίποτα.
2: Είναι σε ρίσου, είπε, από τις ποτάρες.
1: Είναι το ύφος σου, ρε παιδί μου, σαν να μας κοροϊδεύει, σαν να μας τρολάρει.
0: Όχι, δεν
1: είναι και το ύφος.
0: Δεν είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, εισοδηματίας, έτσι.
7: Μάλιστα.
2: Πόσα σπιτιά έχεις δηλαδή?
7: Έχω.
0: Δεν τα λέμε.
1: Μα με το τσιγκέλι πια στα βγάλα.
2: Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να μας δώσεις.
0: Τώρα και ακούσε εμάς. Δεν μας ακούει εμάς ο εισοδηματίας. Δεν γίνεται.
1: Γιατί να μας ακούει, ρε παιδί μου?
0: Γιατί είμαστε λαϊκή εκπομπή.
2: Πάνη, μην το λες αυτό. Εγώ θυμάμαι και θα έχω να το λέω. Στα My Market που κάναμε live, μας άκουσε ένα παιδί.
0: Που ήταν, τι ήταν, αστροναύτης?
2: Όχι, ρε, πούσκασε με την αμαξάρα αυτή και κέρδισε τη δωρεοεπιταγή My Market και πήγε και την έδωσε στην οικογένεια.
0: Δεν είπα ότι δεν μας ακούνε πλούσιοι. Μας ακούνε
2: εισοδηματίες.
0: Μας ακούνε και γιατροί και αυτό, αλλά είναι εμάς. Δεν θα μας ακούσει. Θα μας ακούσετε, πώς να σου πω, άνθρωποι, παρότι άσχετα επαγγελματός, λαϊκοί άνθρωποι. Θα μου πεις και ο εισοδηματίας δεν μπορεί να είναι λαϊκός. Ο εισοδηματίας, αν είναι πραγματικός εισοδηματίας, όχι. Είναι μπουζουαζία. Δεν είναι, πώς το λένε. Ναι, πραγματικά.
2: Έχουμε Αλέξη.
0: Ναι, Αλέξη.
8: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, εισοδηματίας εσύ?
8: Εγώ καθόλου.
0: Ναι, με τι ασχολείσαι?
8: Οδηγός είμαι.
0: Οδηγός. Πάμε να. Και εσύ, κατά κάποιο τρόπο, εισοδηματίας είσαι. Δηλαδή, άμα το πάμε έτσι,
2: όλοι
0: εισοδηματίες.
2: Όλοι.
8: Εντάξει, άμα βάλεις και τα tips, κάπως έτσι πάει.
0: Αυτό σου λέω. Δικό στο φορτηγό?
8: Όχι, όχι.
0: Σιγά-σιγά θα γίνει. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μου πεις, ποιο είναι το ιερό βιβλίο του ζωροαστισμού? Έτσι, όπως λέμε, Ισλάμ.
8: Το βιβλίο του Ζωροαστισμού.
0: Οι Ζωροάστρες, πέρα, ρε, στο Ιράν και αυτά παλιά ήταν Ζωροάστρες αυτοί.
8: Ήτανε. Ναι, ιδέα δεν έχω.
0: Οι Βέδες, τα Άβεστα, το Τώρα ή οι Ουπανισιάδες.
8: Οι Βέδες,
0: και εγώ αυτό θα έλεγα. Ήταν τα Άβεστα. Πάμε άλλο ένα.
1: Δημήτρη.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Μιτσάκο.
9: Καλημέρα στα παιδιά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επάγγελμα και ηλικία.
9: Εκπαιδευτής οδηγών.
0: Έλα ρε, πρώτη φορά μας παίρνει. Έλα. Πώς πάει εκεί πέρα, τι γίνεται?
9: Τους μαθαίνω να μην περνάνε κόκκινα.
0: Να σου πω, αυτό με το λάδωμα τελείωσε, δεν περνάει πλέον?
9: Με το ποιο?
0: Με το λάδωμα, λέω πλέον.
9: Μύθι, όλα μύθι.
2: Τι μύθι, παιδί μου? Αυτό έχω δώσει κι εγώ. Τι μύθος.
1: Εσύ λάθος για να πάρεις.
2: Συγγνώμη, έδωσα, ναι, έδωσε 100 ευρώ.
1: Παιδιά, σοβαρολογείτε.
0: Εγώ δεν σου έχω πει την ιστορία. Το έχω δώσει στην Καλάμάτα, ήμουν αφοιητής. Και ντρεπόμουν να ρωτήσω τον καθηγητή. Ντρεπόμουν να ρωτήσω τον άνθρωπο. Το δάσκαλό μου. Ήταν ήρθε η ώρα που θα ήταν αυτό. Και ήθελα να ρωτήσω ένα λαδόν. Όλοι λαδόνανε. Και ντρεπόμουν. Και λέω, Φερρυππίν, λέω, κύριε Μιχάλη, λέω, μεγάλο άνθρωπο. Κύριε Μιχάλη, λέω, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, ναι, μου λέει τι αγόρι μου. Λέω, έχω ακούσει, λέω, ότι στην Αθήνα ξέρεις, μπορούν να δώσουν κάτι για να βοηθήσουν να περάσει το τέτοιο. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε. Και τι γυρνάει και μου λέει αυτό.
1: Τι σου είπε?
0: Μου λέει, Θιοφάνη, μου λέει, και εδώ Ελλάδα δεν είμαστε.
1: Λοιπόν. Δηλαδή, συγγνώμη, τα σήματα όλα αυτά.
0: Τα σήματα δεν μπορεί.
2: Την
0: εξέταση, ρε εσύ.
1: Την εξέταση, φοβόσουν. Ότι δεν θα είσαι καλός.
0: Πολύ καλός ήμουν. Απλά τότε, εμείς όταν δίναμε, αδερφέ, πες την αλήθεια, όταν δίναμε εμείς, ήταν κάτι τύπου ψηλό.
2: Άμα δεν είχε να δώσει, μπορεί να σε κόψουν για ψηλό τέτοιο.
0: Ήταν νόμιμο παράνομο. Παράνομο νόμιμο δηλαδή. Καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, μετά έπεσε να ισχύουν αυτά που λέω
2: τώρα. Και τώρα δεν είναι φανή. Τι ήταν παλιά.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ τώρα το έχω πάρει το δίπλωμα το 2000.
2: Ο ξάδερφός μου πήρε πριν από 3 χρόνια δίπλωμα, να δώσω κι αυτός.
0: Ναι.
1: Και πόσα δηλαδή δίνεις?
2: 100 με 150. Ε, Δημήτρη.
0: Ναι.
9: Κοίταξε να δεις. Αυτό μπορείς να δεις τώρα. Αν ο άλλος τον έχει φτιάξει σε πολύ καλό επίπεδο, δεν μπαίνει κανένας σε καμία τέτοια διαδικασία να ρισκάρει την καριέρα του.
0: Ναι. Τέλος πάντων, anyway.
2: Εγώ... Και κάτι με τις κάμερες τώρα σας έχουν δυσκολέψει, νομίζω τώρα.
9: Όχι, δεν έχουν γίνει καν.
2: Α, δεν έχουν γίνει.
9: Όχι, ναι. Όχι, περιμένουμε.
2: Απλώς
9: ακόμα,
2: το λέγανε.
1: Α, το λένε.
2: Κατάλαβα.
0: Ρε παιδιά, τι ήταν τα μύθια να μας βάλουν μέσα? Τι να μας βάλουν μέσα, δεν καταλαβαίνω.
9: Τίποτα, απλά θα κάνουν τα Max Big Brother.
0: Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ αυτό που λέω Δημήτρης τότε. Εγώ σου λέω το 2004-2005. Αν δεν λάδωνες, υπήρχε σοβαρή τέτοιο. Το έχω ακούσει.
1: Να μην
2: είναι, ναι, παιδιά.
0: Δηλαδή, έχω γνωστό ο οποίος είχε στραβώσει, δεν ήθελε να πληρώσει και ήταν τα βατζιλίκ. Τι να λέμε, ψέματα. Ήταν τα βατζιλίκ του συστήματος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, θα σου πω τι, πιάσουν εμένα, πιάστε με, βάλτε με.
1: Πω. Πιο προσεκτικοί τι είναι, οι άντρες ή οι γυναίκες πλέον, γιατί πες κάτι με κόκκινα.
9: Οι γυναίκες ακούνε περισσότερο, οι άντρες είναι λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Α,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, οι άντρες.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αδερφέ, είσαι έτοιμος? Ποιο ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που έζησε στο Λευκό Οίκο? George Washington, John Adams, Thomas Jefferson ή James Madison?
9: Thomas Jefferson.
0: Αγόρι μου, John Adams, γεια. Λοιπόν, τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Λαδωμένοι αλάδωτοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη και εδώ έρωτες. Que hola cada, que hola omega, and this how we gonna do it. Dale!

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Πες το και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Günaydın.
1: Hello, here Greek friend. Gel burada, gel burada. Hello.
0: Günaydın, nasılsın?
1: Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawheel.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spotawheel. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892. Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and
6: Living. Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
1: Εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Γυρίσαμε. Μην ξεχνάτε ότι αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία, υπάρχει το Travel Fix ODF. Έρχεται και βοηθά. Είναι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εχυλίτματα ginger, κόκκινου ginseng και, και χαμομηλιού που προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
13: Αν θέλετε κι εσείς να δείτε τα κρίσιμα μάτς που θα κρίνουν τους πρωταθλητές, στοίχημα με τη νέα προσφορά καλωσορίζει. Σας δίνει δώρο ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα, όλα χωρίς κατάθεση. Οι δράσεις των play-offs στη Στοίχημαν Super League και οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές σας περιμένουν. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Στοίχημαν. Η στιγμή σας ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
14: Και στον Δουλευτερά, παιδιά, έχετε την επιλέξει ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβα στο Δουλευτερά App και ησύχασε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είμαστε έτοιμοι και θέλω να. Πριν ξεκινήσει η Μαρία, θέλω να κάνω και να πω και κάτι. Πάμε, Ελευθερή, ρίξε το σήμα.
15: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορο, δέχτηκα ένα μήνυμα χτες που με συγκίνησε και με συγκίνησε. Μπορεί να είναι και βλακεία, με συγκίνησε, αλλά βλέπω το έχει γράψει ο άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα μήνυμα, θέλω να το μεταφέρω, από τον Βασίλη στη Δώρα.
13: Τι? Από τον Βασίλη στη Δώρα.
14: Ακροατής.
1: Ακροατής, ο οποίος είναι τα τελευταία 23 χρόνια παντρεμένος. Έχουν 2 παιδάκια από ό,τι βλέπω. Μπούρου. Μας ακούει και η γυναίκα του μάλλον τώρα. Θέλει μια ευκαιρία ακόμα, θέλει ο Βασίλης.
14: Τι εννοείς?
13: Έχουν χωρίσει.
1: Δεν θέλω να κάτσω να πω αυτό. Θέλει μια ευκαιρία ακόμα.
13: Ναι.
1: Άλλη μια ευκαιρία θέλει να του δώσει η αγαπημένη του.
14: Φάνη, γιατί το, πώς το κάνεις εσύ αυτό το πράγμα?
13: Ναι,
14: τι λες, παιδί, ματιασμένος.
13: Τον έχει συγκινήσει, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μου γράψει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο άνθρωπος.
14: Προφανώς, εντάξει. Να το ακούσει η κοπέλα.
1: Δεν θέλω να μπω. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που έχει γράψει ο άνθρωπος. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στο συναισθηματικό κομμάτι, να εκμεταλλευτώ το θέμα των δύο ανθρώπων για να προστρέψει τον.
14: Να το εκμεταλλευτεί.
13: Μωρέ, τι λες, θα το κάνεις τελικά, θα το βοηθήσει ή όχι?
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν ακούει Δώρα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τώρα μπορεί να μου έχει στείλει μήνυμα και ένα τρελό. Δεν ξέρω ποιο είναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν του απάντησα καν στο μήνυμα. Απλά μου λέει, αν μπορεί, πες κάτι στο ραδιόφωνο. Απλά όπως μου το έχει γράψει, δεν θέλω να διαβάσω.
13: Ναι, ρε παιδί, αλλά κάπως θα τη συγκινήσει τώρα. Όχι απλά πες κάτι. Δώρα, γύρνα.
14: Ναι, λέει, δώρα, γύρνα.
1: Θα σου πω. Δώρα, πώς θα δεις, εγώ δεν ξέρω τον άντρα σου. Και εγώ δεν συγκινούμαι εύκολα.
13: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και μαλάκα. Απλά όπως διάβασα το μήνυμα, εμένα κατάφερε και με συγκίνησε.
14: Μπορείς να διαβάσεις και σε εμάς?
1: Όχι, δεν το διάβασα.
13: Λίγο, ρε παιδάκι μου.
1: Δεν υπάρχει.
13: Πώς θα συγκινηθεί η Δώρα?
1: Δεν θέλω να συγκινηθεί η Δώρα.
14: Και τι θες?
1: Θέλω η Δώρα να με ακούσει και να πω το εξής. Δώσ' το άλλη μια ευκαιρία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δώσ' άλλη μια ευκαιρία.
13: Από το μήνυμα που έχει διαβάσει.
1: Ναι, δώσ' άλλη μια ευκαιρία.
13: Να δω λίγο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
14: Αυτό δεν είναι υποστηρικτικό που είπε.
1: Δώσ' άλλη μια ευκαιρία. Δεν να βγάλω.
13: Κοίτα τώρα, άκου λίγο να σου πω κάτι. Τώρα, εγώ σαν γυναίκα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, όπως είπες και εσύ.
1: Εσύ, τα υπόλοιπα θα τα πούνε μεταξύ τους.
13: Να τα πούνε, αλλά δώσε κάτι, ρε παιδί μου, για να την κινητοποιήσει την Δώρα.
1: Ναι, πρόσεχε να δει. Εγώ έχω δίκιο. Η γυναίκα μου ωριακά σε γουστάρει. Η γυναίκα μου λέει ωριακά σε γουστάρει και θα σε ζήλευα γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, αν ήμουν γυναίκα, θα σε γουστάρει και εγώ τρελά. Διαβάζω μόνο αυτό. Εάν λοιπόν η γυναίκα σου με γουστάρει, θα ακούσει και αυτό που τη λέω. Δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Φαίνεται καλό παιδί. Από τα κρατά τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο άνθρωπος δεν είναι. Του ζήτησε η γυναίκα του να χωρίσουν. Μέχρι εκεί θα σου πω. Και αυτό θέλει μια άλλη μια ευκαιρία. Τώρα βέβαια, Δώρα, δεν ξέρω. Αν δεν σου έχει κάνει μαλάκια χοντρή, να σε έχει κερατώσει. Δεν ξέρω και. Καταλαβαίνεις, γίνει. Αν δεν έχει γίνει κάτι από τα πολύ βασικά, δηλαδή κεράτομα, ξέρω εγώ, ενδοκοινωνιακή βία, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί ο καθένα μπορεί να μου στέλνει ένα μήνυμα έτσι. Και αν είναι, γιατί εγώ όπως βλέπω εδώ πέρα, τους έχει φάει η ρουτίνα. Αν είναι όντως η ρουτίνα, δώσ' άλλη μια ευκαιρία.
13: Ναι.
1: Τώρα, άμα κάθεται και σε βαράει, δηλαδή δεν κάτι, ξέρω τι γίνεται.
13: Περίμενε λίγο. Εσύ, γιατί όταν διαβάζουμε κάτι, μας δημιουργεί συναισθήματα και εντυπώσεις και διάφορα. Τι εντύπωση σου έχει δημιουργήσει, ότι την έχει κερατώσει, ότι έχουν βαρεθεί απλά, τι?
1: Όχι,
13: εσύ, ρε παιδί μου.
1: Μου ξεγράφει ότι ξεκάθαρα ότι είναι θέμα. Ότι έχουν ρουτινιάσει. Ότι έχουν ρουτινιάσει. Και αυτό είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να λέει, κλείνει το μήνυμα ότι θέλουν να γεράσουν μαζί, όπως ονειρευόντουσαν.
13: Γλυκούλη.
14: Στα 6 χρόνια ο Φάνης δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Πάντα τους βρίζει και λέει να χωρίσουν.
13: Ναι,
14: τώρα βγαίνει στον αέρα και λέει.
13: Πόσα χρόνια είναι μαζί, είπαμε, πόσα?
1: 23 χρόνια.
13: 23 χρόνια.
14: Πολλά.
1: Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, για αυτό σου λέω ότι θέλω να πω, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να μου λέει και τέτοιο. Ψέματα δεν νομίζω να λέει όσον αφορά τα τέτοια. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα είναι θέμα ρουτίνας.
13: Δεν θα έστελνε μήνυμα να δει.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
13: Και ήταν πολύ χοντρό, πιστεύω. Δεν θα
1: έστελνε. Δεν θέλω εγώ. Εγώ δεν ξέρω το. Δεν ξέρω.
13: Έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω τώρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, να τη βάραγε ή να την κεράτωσε και να στέλνει.
13: Δεν νομίζω τώρα, πρέπει να είναι τρελό. Δώρα, αν μα ακού, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα κι εσύ.
1: Δώρα.
13: Αν ήταν ρουτίνα, απλά. Να δούμε πώς μπορούμε να σας τα βρούμε, ρε παιδί μου, λίγο. Ξέρεις, καμιά φορά οι τρίτοι που μεσολαβούν έχουν αποτέλεσμα.
1: Μαρία, δεν χρειάζεται να βρούνε να μεσολαβήσουμε τίποτα. Δεν είναι μεγάλη
13: καμιά φορά παιδί. Βοηθάει.
1: Βοηθάει μόνο να γνωριστούν, δεν βοηθάει μετά.
13: Είσαι καλά, ο εγωισμός ξέρεις πόσο ρόλο παίζει.
1: Εξαρτάται, Μαρία. Αν να σου πω. Πιο εύκολα τα βρίσκεις μετά από κέρατο παρά άμα έχεις ρουτινιάσει. Δηλαδή, αν έχεις ρουτινιάσει. Αυτό είναι το θέμα. Αν έχεις ρουτινιάσει.
13: Ναι.
1: Είναι μετά, δεν ξαναγυρνάει πίσω αυτό, να ξέρεις.
13: Λες,
1: βέβαια.
13: Ναι, και αν έχει προχωρήσει κι ο άλλος στη ζωή του, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Απλά.
13: Προχωρήσει εννοώ να υπάρχει κάποιο φλερτ, κάτι.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Και άμα είναι κέρατο τώρα. Άμα την έχει κερατώσει, που δεν νομίζω ότι θα είναι κέρατο. Άμα την έχει κερατώσει, δηλαδή θα μου το γράφε. Ότι έκανε μια βλακία. Μου γράφε.
13: Έκανε μια βλακία. Κάτι θα σου έλεγε, πιστεύω.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να σηκώνει χέρι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
13: Ναι. Δεν ξέρεις τι θέλουμε τέτοια.
1: Ούτε κέρα το θέλουμε.
13: Ούτε κέρα το θέλουμε, εννοείται. Δεν θέλουμε τέτοια.
1: Στη φάση. Είναι βασικό. Επίσης, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω. Οπότε και εγώ δεν ήθελα να πω Δώρα γύρνα πίσω, γιατί δεν ξέρω τι έχει παίξει. Καταλαβες.
13: Φαντάζεσαι
1: να τα ξαναβρίσκανε και να γίνει κάτι μετά και να την πληρώσω εγώ.
13: Όχι. Πάντως επέτυχε αυτό σε βέστη φάση ζωή σου. Γιατί ο Δημήτρης λέει ότι δεν το έχει κάνει ποτέ για κανέναν.
14: Έχει γράψει κάτι πολύ καλό.
1: Όπως το έχει γράψει, μου έδειξε, ρε παιδί μου. Με άγγιξε. Ο άνθρωπος και επειδή λέει η γυναίκα το ακούει τώρα και σου λέω δεν θέλω να πω πολλά Δώρα μου. Αν δεν έχει κάνει κάτι από τα παραπάνω. Κέρα, το ξύλο, whatever, αυτά. Αν είναι, απλά είναι ρουτίνα, εκεί στο λέω εγώ, δώσ' το άλλη μια ευκαιρία. Αξίζει. Αν δεν έχει γίνει κάτι από τα προηγούμενα, έτσι. Λοιπόν, συνέχισε.
13: Καλά, παιδιά, και έχω θέμα. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν τώρα με αυτό το μήνυμα. Τα μεγάλα σημεία.
1: Μετά, μην αρχίσετε και μου στέλνετε όλοι μήνυμα τώρα για να ξαναβρείτε με του πρώην σα.
14: Τώρα θα δει τα πάθη.
1: Με πιάσει το φιλότιμο.
13: Παιδιά, ωραίο δεν θα ήταν όμως, ξέρεις, να βγάζεις ένα ζευγάρι που θέλει να τα ξαναβρει και να το βοηθάς. Ωραία εκπομπή θα ήταν αυτή.
14: Ναι, αλλά θέλουν να χωρίσουνε.
1: Προτιμώσα την Τζέρι Σπρίνγκουελ, ξύλο στον αέρα.
13: Καλά, εσύ, εντάξει. αυτό που σου έλεγα, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν σήμερα. Έχω τα σημάδια που αποκαλύπτει ένας φωτογράφος.
1: Εσύ, Μαρία, εγώ, ας πούμε, ποτέ είδες ότι εσύ προσεγγίζεις το θέμα των ανθρώπων και ο Δημήτρης το προσεγγίζετε σαν να θέλετε να κάνετε νούμερα και να φανείτε επί του θέματος. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο και το οποίο το συχαίνομαι. Α, πες μας γι' αυτό. Για ποιο λόγο να κάτσεις να σου πει εσένα ή του Δημήτρη ο άλλος το πρόβλημα του. Για να έρθεις να το πεις στο ραδιόφωνο εσύ και να
14: μα γι' αυτό στο έστειλε.
1: Όχι, άκουγα να δεις. Εγώ χωρίς να πω τι και πώς, τις λεπτομέρειες, λέω δώρα. Δεν χρειάζεται να εκμεταλλευτώ το υπόλοιπο της καταστάσεως. Να πω, α, κοίτα τι έκανε. Αφήστε αυτά. Και ούτε γκιάζεσαι, ούτε. Σκάσε, επειδή 30 χρονών θα μου μιλήσει και για σχέση και δύο παιδιά έχει
13: μιλήσει.
1: Μην μιλά, κλείσονα. Και η άλλη η τρόμπα από δίπλα.
14: Τρόμπα.
13: Τρόμπα έγινε τώρα.
1: Αυτά τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα πράγματα. Αυτό το που παίρνει εσύ το κουτσομπολίσκο. Αχ, τι ωραίο να ήταν τα ζευγαριά. Μωρή, πού είσαι, σε πρωινό είσαι. Τι λόγια είναι αυτά που λες. Μην το ξανακάνει αυτό, ποτέ δεν είμαστε πρωινό.
14: Βγάλ
1: το από το μυαλό σου, το πάνελ από μέσα σου. Βγάλ το από μυαλό. Αχ, πολύ ωραία να τα βρίσκουμε σε ζευγάρια. Αχ, τι ωραία. Ναι, αχ, τι ωραία να βγάλουμε και μια φριτέζα, να τη δώσουμε δώρο.
13: Όχι, τη φριτέζα δεν θέλω.
1: Μα τι είναι αυτό. Αν μα ακούει ένα πρωινό, έλατε πάρτε την παρέα, Ενή Λιάκα. Εσύ είσαι για άλλα πράγματα, δεν είσαι για αυτά. Αχ, τι ωραία ρε, να τα φτιάχνουμε σε ζευγάρια. Αχ, τι ωραία.
13: Γιατί είναι
1: συμπολίτε. Πόσο πολύ μ' αρέσουνε. Πόσο ανάγκη έχει ο κόσμο να ακούσει μια τέτοια βλακεία το πρωί-πρωί.
13: Συγγνώμη, αχ, τι ωραία.
1: Το άκουσε ο άλλο ότι η Μαρία Ιένεσλι νιώθει πολύ ωραία. Ρε Μαρία, είσαι και πολύ καλό άνθρωπο, το ξέρει.
13: Είμαι.
1: Είσαι και πολύ. Μπράβο, ρε. Και πες το και δυνατά. Γιατί όσο λες ότι είσαι καλό άνθρωπο, τόσο πιο πολύ πιστεύει ο κόσμο ότι είσαι καλό.
13: Ρε Σιφάνη.
1: Τι ωραία, ρε. Η Μαρία χαίρεται όταν βρίσκουν τα άλλα ζευγάρια. Μπράβο, ρε. Τι φοβερό παιδί πριν είναι Μαρία, ρε. Πω. Μπράβο, είσαι καλό άνθρωπο, Μαρία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Like. Πάρτα.
13: Ρε, συγγνώμη λίγο. Το ξέρεις ότι ταυτίζονται ζευγάρια όταν ακούσουν για κάποιο πρόβλημα και μπορεί να βοηθηθούν και άλλα ζευγάρια.
1: Και να ακούσουν την Μαρία να λέει αχ, τι ωραία που τα βρήκανε. Τέλεια. Είμαι καλή. Είμαι καλή, ναι, τέλεια. Μαρία, αν θες να γίνεις προξενήτρια, θες να κάνεις κάτι για. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο και εσύ να ηρεμήσουμε. Συνέχισε, πες το θέμα.
13: Όλοι θα πάμε στον ψυχολόγο και εσύ δεν θα πας γιατί είσαι μια χαρά.
1: Θα με εκνευρίσεις.
13: Να σου πω κάτι.
1: Μην εκμεταλλεύεσαι τον πόνο των ακροατών.
13: Άκου τι λέει, παιδιά.
1: Λοιπόν, προχώρα. Δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, προχώρα.
13: Δεν μπορώ, παιδιά. Ναι, ναι.
1: Αχ, τι ωραία. Αχ, τι ωραία. Πετάχτηκε και ο Δημήτρης, ο 25χρονος, ρε. Ο άγαμος τίτε. Ο άγαμος τίτε. Εδώ μου γυρίσει από την Πολωνία και έχει και τέτοιο. Πού ξέρει εσύ από 23 χρόνια σχέση. Άνοιξε το. Πού ξέρει εσύ από 23 χρόνια σχέση με δύο παιδιά. Πα να πει και άποψη, ρε κολόπεδο. Πού πα να πει εσύ, πού πα να πει την κουβέντα. Πα να πει σε μια κουβέντα να πει και εσύ. Πορδί την άποψή σου. Δεν λέω για σένα. Λοιπόν, να πει για μια σχέση 23 χρονών με δύο παιδιά. Να πει τι. Ο καθένα έχει γνώμη. Μπράβο, πες και στη γνώμη σου, αφού για να μην είμαστε δημοκρατικοί. Ας πει τη γνώμη του και ο Δημήτρης, να είμαστε δημοκρατικοί.
13: Γιατί δεν συμφωνεί, πρέπει να έχει παιδιά για να πει τη γνώμη του.
1: Ας πει και ο Δημήτρης τη γνώμη του, που μένει με τη μάνα του, 30 χρόνια σχέση, ας πει. Άκουσε. Πάμε.
13: Εδώ τώρα είδες αυτό. Είναι το σημάδι, η κόκκινη σημαία τώρα που χάνει το δίκιο σου.
1: Είναι σαν να είμαστε εκπομπή με αστροναύτες και να πετάγομαι εγώ και. Παιδιά, να σου πω κάτι. Άνοιξα το φινιστρίνι και απ' έξω είδα το φεγγάρι. Μπράβο, πρέπει να βρωμάει έξω. Ας ακούσουμε τώρα. Πρωί-πρωί, ας πει ο καθένας τη γνώμη του.
14: Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι?
1: 4 στο μυαλό.
14: Πόσο χρόνο είναι, άλλο σε ρωτάω.
1: 4.
14: 42. Πόσα χρόνια είσαι με τη Γεωργία?
1: 35.
14: Πόσα χρόνια είσαι με τη
1: Γεωργία? Να σου πω κάτι. Εντάξει, σηκώθηκε τα χιλάκια του, ρε. Ρε, θα φας λεκτική φάπα. Λεκτική φάπα. Γιατί δεν είναι.
14: Λεκτική φάπα. Είμαστε κατά τη βία.
1: Λοιπόν, άστε τώρα τα μαθηματικά τώρα να μα κάνει τον έξινο. Λοιπόν, σκάσε.
13: Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί το παιδί να μιλήσει επειδή δηλαδή είναι.
14: Άκουσε με Μαρία,
1: όχι, όχι. Να μιλήσει.
13: Έχει φίλους, βλέπει
1: τι γίνεται. Θα του δώσω την ευκαιρία να μιλήσει.
14: Απλώς ακούσε να χωριέμαι γιατί ούτε δεν θα γίνει ιδίω σαν την Ελένη. Θα φύγω ξαφνικά. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα με μένα. Κατάλαβε για μια διαφορά.
13: Ξαφνικά.
14: Δεν θα γίνει βίντεο από χαιρετιστήριο. Θα γίνει ξαφνικά. Ξαφνικά θα ακούσει, ξαφνίστηκε που πουλήσει.
1: Ξέρει γιατί θα φύγει.
14: Ήταν και ένα άλλο παιδί.
1: Ξέρει γιατί θα φύγει.
14: Για πε.
1: Γιατί θα φύγει. Γιατί θα έχει λεφτά. Μετά θα συντηρήσει την κάραφλα σου, μαλάκα.
14: Από πού ρε. Πόσα λεφτά μου δίνει. Πόσα λεφτά μου δίνει. Πού είναι το τιμολόγιο.
13: Το θέμα μα ήταν η Δώρο και ο Βασίλη. Και φτάσαμε στην καράφλα του Δημήτρη. Πάρα πολύ.
14: Αρχικά δεν έχω καράφλα.
13: Αυτό ακριβώ.
14: Μαρία Ένεσλι.
1: Αυτό ακριβώ ήθελα να πετύχω κι εγώ με τα παιδιά ότι υπάρχουν προβλήματα εκεί πέρα έξω, Δώρα και Βασίλη. δείτε τα, γιατί υπάρχουν και προβλήματα έξω. Τα βλέπετε. Δηλαδή, θέλω να πω, νομίζετε ότι οι ένες είναι καλά.
13: Ποιο το πρόβλημα?
1: Όχι, που λέει εδώ πέρα. Αν είναι το πρόβλημα.
13: Η πιο φυσιολογική είμαι εγώ από εσά.
1: Όχι, βρε, σταμάτα.
14: Από εσά τι εννοεί και εσύ, από εσά.
13: Είστε πάντρελοι εδώ μέσα. Ναι.
14: Ενώ εσείς είστε φυσιολογικοί.
13: Εγώ, παιδιά, είμαι πολύ φυσιολογική τελικά.
1: Ναι. Επίσης, σου λέω, γιατί το κάθε σπίτι κουβαλάει το δικό του σταυρό. Πέρα τα αστεία τώρα που με τον Δημήτρη.
13: Σοβαρεύτηκε
1: τώρα. Το κάθε σπίτι του κουβαλάει το δικό του σταυρό. Ο Δημήτρης έχει τα δικά του, εγώ έχω τα δικά μου. Θα σου πω ότι αν είναι το θέμα κατηγοριοποίηση και τα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε. Αν το πρόβλημα είναι αβάστακτο, εκεί πάω πάσο. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, εγώ μπορώ τον Δημήτρη να τον κερατώσω. Έτσι. Και μπορεί μετά εσύ να τον να έχετε ρουτινιάσει. Το θέμα είναι τι είναι πιο βαρύ για τον Δημήτρη. Μπορεί ο Δημήτρης σε μια σχέση η ρουτίνα να είναι πιο βαρύ ψυχολογικά από ό,τι θα πάρει ένα καιρό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
14: Ναι, ναι. Mm. Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Αυτό σου λέω.
13: Ναι, σου είπε, γιατί τώρα είσαι έτοιμος πάλι να φορτώσεις.
1: Όχι, αυτό σου λέω ότι. Γι' αυτό δεν κάθομαι να πω εγώ. Και λέω στη Δώρα ότι άμα είναι έτσι, δώσε άλλη μια γύρα να δούμε άμα είναι η ρουτίνα. Που, άμα είναι η ρουτίνα, σου λέω και πάλι, άμα έχεις και εσύ ρουτινιάσει εσύ Μαρία. Μέσα σου. Mm. Είναι δύσκολο να σου γυρίσει. Δεν είναι δύσκολο να σου γυρίσει.
13: Δεν το ξέρει αυτό τώρα, ρε Σιφάνη. Δύσκολο είναι, αλλά δεν ξέρει.
1: Πες κάτι, πες κάτι mainstream.
13: Μπορεί να κάνει. Όχι, δεν λέω κάτι mainstream. Άντε τώρα.
1: Πες, πολύ ωραίο να τα ξαναβρουν τα παιδιά.
13: Η προξενήτρα μπορεί να έχει προχωρήσει τη ζωή της η Δέσποινα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
14: Δώρα.
1: Anyway.
13: Η Δώρα,
14: συγγνώμη.
1: Πρέτα θεία, θέλω να μας πεις όντως και εσύ την άποψή σου τώρα.
13: Α, μετά από όλο αυτό, τι θες την άποψή του.
1: Γιατί εγώ. Τώρα δεν θα πει την άποψή σου για το ζευγάρι αυτό.
14: Ναι, φυσικά.
1: Θέλω να πω.
14: Εγώ δεν πήγα να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που είπες εσύ. Ναι. Απλώς θα μπορούσε να δώσει λίγο παραπάνω συνέστημα στο Δώρα για να πίσω.
1: Όχι.
14: Λίγο. Θα μπορούσα να πει από αυτό που διάβασα εγώ.
1: Επίτηδες δεν θέλω να δώσω, γιατί δεν ξέρεις τι φίλο άλλο τι είναι.
14: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα, αν αυτό τη βάραγε. Και μπορεί αυτή η ακροάτρια την βάραγε. Ξέρω εγώ ή τη έκανε κάτι άλλο. Ναι. Και εγώ το έλεγα αυτό και συγκίνω και ξανακίνω για πίσω, θα το είχα και τύψει. Επειδή εγώ δεν του ξέρω του ανθρώπου, επέλεξα αυτή τη στάση.
13: Γι' αυτό εγώ είπα η Δώρα να μας στείλει μήνυμα.
1: Μπορεί να η Δώρα να την έχει κερατώσει με την καλύτερη της φίλη. Θα βγαίνω εγώ να λέω Δώρα και να πίσω. Και λέω εγώ.
14: Σίγουρα.
1: Δώρα, αν είναι τα πράγματα έτσι, είναι από ρουτίνα ή κάτι άλλο, δεν ξέρεις ο άλλος τι έχει περάσει. Θα βγούμε και τον πελάμα. Δεν είναι περίεργες εποχές.
13: Και εγώ, πού ήταν το κακό που είπα Δώρα, στείλε μήνυμα να δούμε τι έχει γίνει. Και με έβγαλε πια.
1: Κατευθείαν Δώρα, τι γλυκό. Εσύ είσαι και τόσο χαζή. Κατευθείαν τι γλυκό ο άλλος, τι έτσι, από εδώ έπεσες. Λες και κάνουμε εδώ πέρα τηλεόραση του 1990. Μπράβο, τι ωραία να του τα βρίσκουμε.
13: Δεν είμαι και τόσο.
1: Λουλούδια, αυτό, μεινστριμίλα.
13: Γιατί ρε παιδί μου, άμα μα θέλει Δώρα και πει ότι απλά ρουτινιάσανε, γιατί να μην μπορούμε να του τα βρούμε, μήπως γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παιδιά, κοιτάξτε. Επίσης να πω όσον αφορά τη ρουτίνα. Για αυτό σου λέω. Γιατί πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν το ίδιο. Παιδιά, το περίεργο, μετά από. Για μην ακούτε, γι' αυτό σου λέω, μην ακούτε και μην βλέπετε Instagram και τι γίνεται γύρω σας. Όλα είναι. Βλέπετε τη Μαρία την Ένεσλη. Η Μαρία. Δεν ξέρω, σου λέω. Όχι, δεν το λέω από κάποια. Η Μαρία. Και ο Δημήτρης, και εγώ. Εδώ πέρα είμαστε τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες. Έχετε όλη μια άποψη για μας. Τη Μαρία νομίζετε ότι είναι τρελή και ότι είναι αερικό. Ο Δημήτρης νομίζετε ότι κάνει το κουστάρι. Όλο αυτό που βλέπετε είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς να σας δείξουμε. Τι εννοώ εγώ. Όπως όταν ανοίγεις το Instagram και βλέπεις ό,τι βλέπεις και τα νέα, ο κάθε άνθρωπος επιλέγει να σου δείχνει τι τέτοιο. Οπότε θέλω να σου πω ότι η ρουτίνα σε ένα ζευγάρι, αφήστε τώρα κάποιοι που βγαίνουν και εδώ πέρα ακροάτριες ότι αχ, είμαι 30 χρόνια παντρεμένος και ακόμα τον θέλω και με θέλει όπως την πρώτη μέρα. Λοιπόν, αυτά είναι Instagram. Η ρουτίνα είναι κάτι φυσιολογικό. Το μη φυσιολογικό θα ήταν να μην ρουτίνιαζες. Το θέμα είναι ότι αν έχει φτάσει η ρουτίνα σε σημείο που σε πνίγει, έτσι, δεν σημαίνει ότι είσαι λάθος. Εκεί θέλει κουβέντα, θέλει μια ευκαιρία, κουβέντα να δω αυτό. Αν δεις ότι δεν πάει πουθενά, γιατί είναι άλλο ρουτίνα, άλλο τσακωνόμαστε συνέχεια για άλλα πράγματα. Λοιπόν, αλλά άμα είναι μόνο ρουτίνα, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Η ρουτίνα είναι μέσα στη ζωή. Θέλω να σου πω. Μην τρελαίνεστε δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει ρουτίνα ποτέ. Επίσης, το παράλογο είναι να είσαι ερωτευμένος όπως είσαι στην πρώτη μέρα. Αυτό είναι άρρωστο. Να είσαι ερωτευμένος όπως είσαι στην πρώτη μέρα. Αυτό χαζομάρα. Καταρχήν δεν υπάρχει. Δεν είναι καν έρωτας πρώτη μέρα. Είναι ενθουσιασμός. Δηλαδή, θες να είσαι μετά από 30 χρόνια ενθουσιασμένος όπως ήσουν την πρώτη μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μίτσο, θες να πεις κάτι τώρα, τι θέλετε να
13: πει.
1: Ή θέλετε Μαρία Ένεσλη. Ευτυχία.
13: Ρε παιδί μου, δεν είπα αυτό. Γιατί ρε.
1: Ας τα βρίσκω τώρα τα ζευγάρια, γιατί ωραία είναι. Ας πει και ο 30χρονος ο Δημήτρης την γνώμη του για. Ναι, πείτε, ναι.
13: Λέει όλα αυτά που λέει και μετά λέει πείτε.
1: Ναι, πείτε.
13: Όχι, δεν λέμε τίποτα.
1: Ο Δημήτρης.
13: Ο Δημήτρης, γιατί επειδή δεν έχει δύο παιδιά και μένει με τη μαμά του, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Τόσους φίλους έχει, βλέπει τι γίνεται.
1: Πολύ γνώμη μπορεί να έχει ο Δημήτρης, αλλά να έχει γνώμη, εγώ τον ακούω το Δημήτρη σε πολλά θέματα.
13: Κακός.
1: Εγώ τον
14: κακός
1: ακούω...
14: είπες. Πάρτα κι εσύ.
1: Το Δημήτρη.
14: Άκου τι είπε άλλη. Φυσιολογική.
1: Ο Δημήτρης τον ακούς σε
13: πάρα... Τον ακούς σε πάρα πολλά θέματα.
1: Σε πολλά θέματα.
13: Πρέπει να κρίνεις. Πες μου ένα θέμα που τον ακούς.
1: Να σου πω κάτι. Τον ακούς στο τι συμβαίνει με την νεολαία απ' έξω.
13: Σε αυτό ναι. Δηλαδή, αλλά στη σχέση τον ακούς.
1: Σε σχέση εσύ, δεν μπορώ να το ακούσω γιατί εγώ είμαι σε μια άλλη ηλικία. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν οι σχέσεις που μπορεί να έχει ο Δημήτρης. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
13: Οπότε
1: αλλά
13: καλώς.
1: Πολλά πράγματα, τι γίνεται έξω, δηλαδή ένα trend στο TikTok. Θα το ακούσω από τον Δημήτρη. Θα μου πεις τώρα, τον ακούσε μαλακίες θέματα. Ναι. Αλλά δηλαδή θα τον
14: ακούω. Τίποτα.
1: Αλλά τον ακούω, δηλαδή θα μου λέει. Έφαγα το τάδε brunch. Βγαίνει, έχει άποψη. Βγαίνει συνέχεια έξω, χαλάει τα λεφτά που ουσιαστικά εγώ του τα έχω δώσει. Θέλω να σου πω ότι.
13: Ξέρω. Αλλά είπε ότι τον ακούσε σοβαρά θέματα. Πώς έτσι όπω το είπε, νομίζω
14: δεν
13: ότι.
14: Δεν είναι σοβαρό θέμα το μπραντ.
13: Ναι. Εντάξει, Δημήτρη μου.
1: Πε μου κάτι άλλο, Ρε Μίτσο.
13: Πε κάτι σοβαρό.
1: Που κάνει.
14: Που κάνω.
1: Που έχει γνώμη.
14: Σε πολλά πράγματα, Ρε Φάνη.
1: Που ασχολείσαι και έχει γνώμη.
13: Για πες.
14: Πολλά. Τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτικά θα τον ακούσω. Επαγγελματικά, ναι. Ναι, θα τον ακούσω.
13: Στα προσωπικά θα τον ακούσει.
1: Στα προσωπικά,
14: δεν θα μου παρεχώρησα με τη Γεωργία.
13: Τώρα, καλή ώρα, όπως είναι τώρα.
1: Δεν μπορώ να ταυτιστώ με τον Δημήτρη, γιατί έχει άλλα βιώματα. Εσένα θα σε ακούσω, αν μου πεις κάτι για τροσόφι, θα σε ακούσω. Ο Λευτέρης. Άστο το Λευτέρη, εντάξει, επίση μα. Ο Λεωνίδας. Άμα είναι κάτι μουσικό, δεν θα μπει σε αυτό το Λεωνίδα.
13: Ναι.
1: Ας το είδα σου. Δεν είναι. Αυτό λέμε. Άρα έχει να πει κάτι τώρα σε αυτό που είπα. Είναι κακό αυτό που είπα.
14: Ποιο?
1: Δηλαδή πάω αύριο μεθαύριο να βάλω.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα... Shhh.

0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously,
12: στα κουνάβια.
13: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
14: Για πες άλλη μαρτυρία.
13: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
15: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπε και το ρόλο του.
14: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρόεδρος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
13: Ρε παιδιά, σας
15: ήθελα. Ωραία και Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος μέσος ή ο manager.gr.
13: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
15: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, τι κάνεις?
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Michael Jackson, Billie Jean, και πραγματικά εξακολουθεί να προκαλεί φρενίτιδα ο καλλιτέχνης ο αξεπέραστος αυτός. Συγκεκριμένα διαβάζω ότι τσέπωσε 219 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Παιδιά, αυτή η λατρεία που έχουμε όλοι για τον Michael Jackson, περισσότερο δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει αυτό το συγκλονιστικό ταλέντο. Λοιπόν, η κινηματογραφική βιογραφία του βασιλιά της Pop, τον υποδίεται ο ανιψιός, ο οποίος δεν ξέρω, δεν έχει αυτή την άβρα, δεν έχει. Του φέρνει, έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια, είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν έχει αυτή τη μαγεία, δεν την έχει. Το πρώτο λοιπόν Σαββατοκύριακο έφερε στα ταμεία 97 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Αμερικανική αγορά και 219 εκατομμύρια παγκοσμίως, το υψηλότερο άνοιγμα που έχει καταγραφεί ποτέ για βιογραφία μουσικής κινηματογραφικής. Θα πάω να τη δω. Θα πάω να τη δω. Θέλω να δω αν έχει γίνει τουλάχιστον έστω μια σωστή αποτύπωση των κινήσεων, του χορού, κάτι να δω που να θυμίζει Μάικλ.

Επιστρέψαμε με ολοκένουργια Madonna, I Feel So Free, και αυτό το κομμάτι πραγματικά εμένα με ταξιδεύει σε προορισμούς μαγικούς. Με ταξιδεύει στη Μύκονο, δεν θα τραπώ να το πω. Summer on Mykonos 2026. Φανταστείτε, παιδιά, να χορεύετε σε ρυθμούς χάος και αύριο μουσικής και μπροστά σας να πλώνετε αυτό το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music λοιπόν 892 φέτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Είναι πραγματικά ένα σημείο, έχει ένα φυσικό κάλος, είναι καταπληκτικά εκεί. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχεται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή βέβαια του Music 892, μην το χάσει κανείς, είναι εκπληκτικό πραγματικά.

0: Music 892.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τράκαρες μια ακροάτριά μας. Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
16: τι?
15: Κάρα.
16: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ
15: μου. Πήρε.
16: Σε μια διπλάνη πόλη.
15: Πώς τη λέμε?
16: Αλιβέρι.
15: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα, συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
16: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music 89.2.
20: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Ακούσαμε Make Me Feel, εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μου την Άντια που μου το ζητάει πάντα. Και διαβάζω και άλλα μηνύματά σας. Ο φίλος μου Πάνος μου λέει ότι αν γινόταν ταινία θα ήθελε να τον υποδηθεί ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα μου εξηγήσει όμως και τους λόγους. Ο Αναστάσης, σχετικά με την έρευνα που ακόμα δεν έχω προλάβει να πει, μου λέει ότι σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός όλα γίνονται. Όντως. Και πάμε τώρα λοιπόν στην έρευνα, γιατί την περιμένετε και πρέπει τώρα νομίζω την στιγμή να την αναλύσουμε. Λοιπόν, για τις σχέσεις εξ αποστάσεως, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Βάσει έρευνα που έχει κάνει ένας πολύ γνωστός ψυχολόγος, το όνομά του είναι Χάντιγκτον, και λέει: τα αποτελέσματα τι έδειξαν? Ότι όσοι είχαν σχέση εξ αποστάσεως ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από ζευγάρια που ζουν μαζί. Δηλαδή, το ζευγάρι ανθίζει όταν υπάρχει απόσταση. Γιατί η απόσταση επιβάλλει περισσότερη πρόθεση και οργάνωση. Ο χρόνος που περνά μαζί το ζευγάρι, ως μη αυτονόητος, κυλά πιο ουσιαστικά και ενσυνείδητα. Απουσιάζουν οι μικροεντάσεις της καθημερινότητας. Και ενισχύεται η θετική εμπειρία της σχέσης και φυσικά ο ερωτισμός. Διατηρείται ο ερωτισμός, το σημαντικότερο κομμάτι. 6939-819-2892, περιμένω μηνύματά σας στο Viber.

Επιστρέψαμε με Τάιλα και Σανέλ και σας έχω συγκλονιστικά νέα, συγκλονιστικά όμως. Άλλη μια παρτάρα έρχεται από το Music 892 Street Party 2026. Ο Music και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 8 έως τις 12. Σας περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playmen και Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up session από την Αστερόπη μας Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 6 έως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε 100%

0: μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Previously. Στα κουνάδια.
11: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
12: Ναι, πάνω.
11: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
12: Αμέ.
11: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
12: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
11: Πέος.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ακούσαμε talk του You για το φίλο μου τον Ανδρόμαχο που προσπαθεί να αποδομήσει την έρευνα, αλλά σου έχω και συνέχεια για το τι λέει ο Χάντιγκτον συγκεκριμένα. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό η απόσταση να προκαλεί άγχος, αβεβαιότητα, φόβο, απομάκρυνση ή ανησυχία για τρίτα πρόσωπα. Όμως, όταν οι δυσκολίες δουλευτούν, η σχέση μπορεί να συνεχίσει να ανθίζει, που σημαίνει τι κάνουμε, επικοινωνία και δίνουμε χρόνο. Χρόνο προσαρμογής. Επίσης, τι άλλο κάνουμε, παίρνουμε δωράκι για τη γιορτή της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει και τι καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Στο Anthemion Flowers, κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας. Με χρώματα που αγγίζουν την καρδιά και αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, δημιουργούμε ανθοδέσμες που λένε όσα δεν βρίσκεις εύκολα σε λέξεις. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις, διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου μαμά και κάνε τη μέρα της πραγματικά αξέχαστη. Πες το δηλαδή με λουλούδια. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939 892 892 γράφοντας Anthemion και το ονοματεπώνυμό σου. Και καλή επιτυχία λοιπόν!

Music 892, επιστρέψαμε να στείλω ένα πολύ γλυκό φιλί στη Γερμανία στο φίλο μου τον Παντελή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα του λόγια και είναι και ηλίολου στη μέρα να την απολαύσει, Παντελή. Θα σα πω όμω τι μου είπε ένα άλλο φίλο μου. Το κινητό του χάλασε, τρέχα γύρευε τώρα και του λέω: γύρεψε το Γερμανό, γιατί οι δύο στι τρει επισκευέ κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβι με πιστοποιημένου τεχνικού, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Δεν φαντάζεστε τι ανακούφιση ήταν αυτό για εκείνον. Γιατί, παιδιά, κανείς μας δεν θέλει να τρέχει και να ψάχνετε όταν το κινητό μας κάνει νερά.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και διαβάζω τα μηνύματά σας που έχουν να κάνουν με την έρευνα για τις σχέσεις εξ αποστάσεως. Η φίλη μου η Έλενα μου λέει το πολύ σωστό, πρέπει να υπάρχει θέληση. Πραγματικά και οι ειδικοί αυτό λένε, ότι χρειάζεται θέληση και ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα. Δηλαδή να γίνουν συζητήσεις ή λίγο δύσκολες. Θα ζήσουμε μαζί? Πότε και πού μπορεί να συμβεί αυτό? Τι θα κάνει ο καθένας για να φτάσει εκεί? Η διαδικασία δεν είναι πάντα εύκολη. Θα υπάρξουν και απογοητεύσεις και κάποιες θυσίες, αλλά η συζήτηση για αυτά τα θέματα δημιουργεί σταθερότητα. Θέληση λοιπόν, και διάβασα και ένα απόσπασμα στο βιβλίο Καθρέφτης που λέει: πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Να πούμε ότι ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη έχει γίνει best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας.

0: Μάρτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
18: Σχεδόν ένα χρόνο. Όχι παραπάνω.
17: Εσένα πώς σε λένε?
18: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
19: Σε ποιον Νίκο?
17: Ποιον Νίκο ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
18: Α, ναι, το Θωμά είναι Θωμά.
17: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
19: Πόσο χρόνο?
18: Γυμνάζομαι πολύ.
17: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες?
18: Ναι.
17: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε ρε παιδί μου, ας πούμε.
18: Ωραίοι,
17: να μην μας κόψουν. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
18: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
17: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
18: Μας κάτωσα πριν και λέω.
17: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ.
19: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
17: Μα δεν με κατάλαβε.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Where is my husband? Αναρωτιέται η Ρέι σε μια κρίση ζήλιας και βλέπω εδώ για τις σχέσεις εξ αποστάσεως ότι τα κορίτσια είστε πιο αισιόδοξα. Η φίλη μου η Ελίνα μου λέει ότι μπορεί να είναι δύσκολες, okay, αλλά χρειάζεται υπομονή κυρίως, εμπιστοσύνη και διάλογος. Γιατί όταν έχουμε τη διάθεση, πάντα τα καταφέρνουμε. Είναι με το φίλο τους 6 μήνες απόσταση. Είτε έρχεται εκείνος, είτε πάει εκείνη. Κάθε μέρα συζητήσεις, θετική σκέψη και βρίσκουμε την άκρη. Πόσο ωραία τα λες, αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Και για να υπάρχει επικοινωνία πρέπει να υπάρχει και ένα κινητό. Σου πέφτει το κινητό και η οθόνη γίνεται μοντέρνα τέχνη. Λες άντε τώρα να το φτιάξεις και να περιμένεις μέρες. Υπάρχει όμως λύση, γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σοβαρό σέρβις, όχι αστεία.

Επιστρέψαμε με Sunrise. Εντάξει, δεν το χορταίνω. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το κομμάτι μυρίζει καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι, παραλίες, ήλιο βασιλέματα, τέτοια πράγματα. Και από ό,τι βλέπω, το είπαμε και προηγουμένως, οι επόμενες 3-4 μέρες θα είναι άκρως καλοκαιρινές. Πάμε, παιδιά, για 30 μετά την πτώση των 13 βαθμών. Τώρα θα χτυπήσουμε 30. Όλο αυτό, βέβαια, έχει κάποιες επιπτώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε mood swings, γιατί κάτι γίνεται με τους βασικούς ρυθμιστές της διάθεσής μας. Με τη σερωτονίνη, τη μελατονίνη και τον κυρκαδικό ρυθμό. Πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε τη διάθεσή μας, γιατί μπορεί να είμαστε κάπως ευέξαπτοι, να μας πιάνει ένα άγχος, μια κλεισούρα όταν αλλάζει ο καιρός και ξαφνικά κάνει κρύο όπως χθες και προχθές. Πρέπει λιγάκι τον ύπνο να τον δικαιολογήσουμε, γιατί αυτή η αστάθεια έχει δυστυχώς τις επιπτώσεις της. Ελπίζω να σταθεροποιηθεί. Θέλουμε καλοκαίρι.

Αυτή ήταν η απόλυτη θεά, η Jennifer Lopez, Get Right, και διαβάζω τα μηνύματά σας, τα τελευταία μηνύματα για σήμερα. Ο φίλος μου Πάνος λοιπόν μου λέει ότι υπάρχουν σχέσεις που ένας είναι στο 90 και άλλος στο 60. Δεν βγαίνει η σχέση, παιδιά, έτσι. Στην απόσταση πρέπει και οι δύο να είναι στο 95 τουλάχιστον, συμφωνώ. Σε ανεκτικότητα, υπομονή, παραχώρηση. Θα προσθέσω και εμπιστοσύνη και επικοινωνία. Και για να υπάρχει επικοινωνία, τι πρέπει να υπάρχει, και κινητό. Οπότε οι δικαιολογίες στο κινητό μου χάλασε δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει ο Γερμανός και γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Δεν φαντάζεστε λοιπόν τι ανακούφιση είναι για όλους εμάς που ξέρουμε ότι υπάρχει ο Γερμανός κοντά μας.

Music 892 επιστρέψαμε για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για να δω όμως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, αυτό είναι μια εικόνα που δεν έχω ξαναδεί. Είναι καταπράσινος ο χάρτης, δεν υπάρχει τίποτα. Λίγο στην Κηφισίας λέει η κινησούλα, αλλά είναι μια χαρά τα πράγματα. Μου τα είπε και η Ευαγγελία βέβαια, που μου είπε ότι ο Κηφισός είναι χαλαρός. Είναι δείγμα ο Κηφισός. Αν ο Κηφισός είναι χαλαρός, μπορούμε να πάμε οπουδήποτε. Τέλεια. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτή την υπέροχη μέρα που δεν έχει και κίνηση στους δρόμους. Τι κάνουμε, ανεβάζουμε ένταση και περιμένουμε την Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: Nine brown eyes.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and
1: Living. Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Έλα, γορμηλική επάγγελμα.
20: 28, αεροδρόμιο.
19: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
20: Ναι, ναι.
19: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει κρίμα ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
20: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
19: Δώρο.
21: Όχι, δώρο από μένα.
19: Ήταν ωραία.
21: Όχι, από μένα.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή μας εβδομάδα. Τι κάνετε που είστε Music People? Ελάτε εδώ να συντονιστούμε, να δούμε τι κάνετε, πώς πάνε τα κέφια. Μέχρι και τις 4 μόνο μουσικαρές, πολλή διάθεση, πολλή ενέργεια. Ερχόμαστε από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Με καλό καιρό θα λέγαμε, τα καταφέραμε. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τα καταφέραμε. Και όλα λειτουργήσαν σωστά με τον καιρό. Για αυτό που έγινε χθες, ρε παιδιά, τι έγινε χθες στην καρδιά της Αθήνας? Φαντάζομαι περάσατε, γιατί πέρασαν πάνω από 10.000 άνθρωποι από το Ζάπιο. Τι έζησε η Αθήνα εχθές το βράδυ, εν ώψη Δύσης Athens, με Δήμο Αθηναίων που πραγματικά έχει βαλθεί να μεταμορφώσει την πρωτεύουσα σε μια ανοιχτή ζωντανή σκηνή πολιτισμού, δημιουργίας, μουσική, τέχνη, ζωή, κόσμος. Τι ωραία πράγματα ήταν αυτά που έγιναν στο Ζάπιο, τι ωραία που ήταν φωτισμένο το Ζάπιο. Εγώ πραγματικά σας το λέω και ανατριχιάζω. Έβλεπα τα βιντεάκια γιατί ήμουν εκτός Αθηνών και είχα σκάσει. Ήθελα να βάλω τα κλάματα που δεν ήμουν εκεί να το ζήσω από κοντά. Πραγματικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επιστρέφω με όλο το ρεπορτάζ από αυτό που ζήσαμε χθες και ζήσατε στο Ζάπιο. Και αν πραγματικά υπάρχουν ακροατές που ήσασταν εκεί, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Να μου δώσετε εσείς το ρεπορτάζ. 6939-892-892. Τι ωραία εικόνα αυτή της πόλης εχθές.

αυτήν η BB Rexha στο New Religion. Αυτή η κομματάρα, για να επιστρέψω να σας πάω τώρα μια βόλτα στο Ζάπιο, γιατί ξέρω ότι όλος ο πλανήτης μιλάει για τα 2 εκατομμύρια που συγκέντρωσε στη Βραζιλία η Σακύρα, αλλά εμείς έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο λόγο να μιλάμε για την Αθήνα μας, για την Ελλάδα μας, για το Ζάπιο, για αυτά τα υπέροχα που διαδραματίστηκαν χθες στην καρδιά της Αθήνας, This is Athens, έτσι που θέλουν, έχουν βαλθεί εκεί στο Δήμο να μεταμορφώσουν την πρωτεύουσα σε μια ανοιχτή ζωντανή σκηνή πολιτισμού και δημιουργίας, να γεμίσει από κόσμο, δωρεάν είσοδος για όλους, εννοείται, είναι γιορτή, μουσική, τέχνη, κάθε γειτονιά γεμίζει, οι δρόμοι γεμίζουν. Νομίζω ότι έρχεται σε μια εποχή που το έχουμε και το έχουν πάρα πολύ ανάγκη όλοι οι Έλληνες. Παιδιά, χθες το Ζάπιο απίστευτα μαγικά φωτισμένο. Πέρασαν πάνω από 10.000 άτομα. 4303 εκεί. Παιδιά, τι κάνετε χθες το βράδυ, πραγματικά. Έχω σκάσει που δεν ήμουνα. Να πω ότι το ξεκίνησαν τα παιδιά που έχουν όραμα και θέλουν πραγματικά να κάνουν ωραίες παραγωγές. Τους έχουμε και συνεργάτες, το ξέρετε. Έφεραν, παιδιά, τον Λίβα Κέι, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να τιμήσει τη χώρα του και την Αθήνα. Τον έφεραν από το Λονδίνο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε κιόλας από ό,τι κατάλαβα από τα stories του, γιατί άργησε η πτήση του, έπαιζε στο Λονδίνο, δεν κοιμήθηκε καθόλου. Παρόλα αυτά, τι σετάρα ήταν αυτή στο Ζάπιο, τι ενέργεια, τι κόσμος, ο κόσμος χόρευε, έβλεπα τα χέρια πάνω κάτω, τον κόσμο να χοροπηδάει, πάρα πολύ ωραία, ανοίξανε το, όλο αυτό το act, το υπέροχο act, κορίλα με φωτεινό, άλλη δύο εξαιρετική παραγωγή και DJs, φοβερά παιδιά που όλοι αυτοί μαζί, να ξέρετε, είναι στη σκηνή πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ, και αγαπούν πολύ τη μουσική. Δεν έχω λόγια, μόνο respect για αυτό που είδαμε, πραγματική γιορτή που θέλαν να τιμήσουν και το μνημείο, ένα από τα μνημεία της Αθήνας, και να σας πω κάτι, νομίζω με αυτό το κομμάτι θα πάμε. Έτσι, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε. Είναι ο Λίβα Κέι, έχθες τα δώσει όλα, μαζί και κορίλα και φωτεινός. 4303, στέλνω φιλιά μου. Respect.

The rhythm and the beat, yes. The rhythm.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Music 892.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τελούλου. Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
18: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις στο γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
17: Σιγά
18: θα
17: τώρα,
18: μιλήσεις
17: ρε.
18: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
17: Μια ώρα.
18: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Θα πληρώνω εγώ.
17: Παιδί
18: επειδή...
17: μου, η τουαλέτα είναι.
18: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
17: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
19: Λεφτά.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δικό μας τον αέρα. Τι ωραία που έρχονται τα μηνύματά σας και μου στέλνετε και πάρα πολλά άτομα ότι ήσασταν χθες στο Ζάπιο και πραγματικά ήταν σαν ημική έτσι όπως τα περιέγραψα. Χαίρομαι, μου τα έχουν πει πολύ καλά τα παιδιά από τη 433 και αυτά που είδαν τα ματάκια με εμένα στα stories, ξέρετε, και έτσι σας τα μετέφερα και εύχομαι στο επόμενο να είμαι εκεί, να το ζήσω κι εγώ. Όντως πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που γίνονται και θα γίνονται στην πόλη μας, γιατί είναι παιδιά κοντά στις 300 εκδηλώσεις. Η πόλη παίρνει ζωή, η πόλη ανεβαίνει, γεμίζει από μουσική και τέχνη και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Πάμε σήμερα λοιπόν ταυτότητα της ημέρας, Δευτέρα 4 ο μήνας, λέμε χρόνια πολλά στην Πελαγία, την Πελαγούλα, την Πελαγίτσα, τον Μέλι, τον Μέλιο και την Μέλια. Ωραίο όνομα αν το καλοσκεφτείς. Έτσι, γλυκό, γλυκό, όπως είναι και ο καιρός. Όπως αποφάσισε να γίνει ο καιρός, έτσι πρέπει. Δηλαδή, Μάιο μήνα, πραγματικά στους 19 βαθμούς η μέγιστη σήμερα. Αλλά βλέπω εδώ αύριο 24, 25, 26. Και την Κυριακή βλέπω 26. Τη Δευτέρα, την επόμενη, είναι βέβαια είναι μακρά η πρόγνωση. Βλέπω κάτι 28. Και λες, επιτέλους, ρε παιδί μου, λίγο άνοιξη, λίγο να το ζήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλές δράσεις, πολλά πάρτις που έρχονται και εμείς και πολλούς τρόπους για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις να ακούσετε μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Όμα Sushi Bar.

0: Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Oma Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Oma Sushi Bar. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Previously, στα κουνάδια.
4: 168.568 ευρώ.
5: Τι, ποιος?
4: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
5: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
4: 168.000...
6: Πολύ ευγενικό.
5: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω και θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του, κανένα στον δρόμο και θα δείτε, βλέπει, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
4: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
5: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
6: Κατάλαβες.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την κομματάρα. Ακούτε Music 8-9-2 στα 2 λεπτάκια. Μετά τις 2 Ευαγγελίες της Ιωλίδας στο μικρόφωνο. Να στείλω ένα γλυκό φιλί, ρε παιδιά, στη Βαλεντίνα, τη φίλη μου. Τόση ώρα μιλάμε εδώ πέρα στα μηνύματα και δεν της έχω στείλει ένα γλυκό φιλί που μας ακούει και είναι συντονισμένη. Θα σας πάω στη Nova που κερδίζετε 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείτε λοιπόν να επισκέφτεστε αγαπημένους προορισμούς όπως την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Τουρκία, την Αυστρία, την Τσεχία και τη Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτες της Nova. Κατεβάζετε το παντού app, παίρνετε το deal και μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Μόλις επιστρέψω από την επόμενη κομματάρα που ακούει το όνομα Αγκύρα, που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, σας έχω στην πορεία δώρο, δωρεπιταγή πολύ ωραία, μον massage and spa για τη γιορτή της μητέρας, για να χαρίσετε ωραίο δώρο στις μαμάδες, παιδιά. Και αυτό χρειάζεται και θα πάμε να δούμε τι έγινε και στη Βραζιλία με τη Σακύρα.

στο συγκεκριμένο είδος. Αυτός λοιπόν ο εξαιρετικός καλλιτέχνης βραζιλιάνος έχει γράψει αυτή την κομματάρα που πραγματικά χύταρε, έπιασε κορυφή, ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, σαν καλλιτέχνη στο Spotify πολύ ψηλά. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που άνοιξε τη βραδιά στη Βραζιλία για τη Σακίρα, ένας καταπληκτικός DJ παραγωγός που αγαπάει πολύ την ελευθερία, τη φύση, τον ωκεανό. Κάνει και σερφάρα, είναι φοβερός σερφερ επίσης. Είναι ένα κομμάτι που το ακούτε σίγουρα στη Μάγκη, γιατί το αγαπάει πολύ όπως και εγώ. Θα μπορούσε να είναι soundtrack ζωής, soundtrack ταινία, soundtrack καλοκαιριού, δεν ξέρω. Το κομμάτι είναι χάσιμο. Έχει πολύ συνέστημα, πολύ μουσική ωραία. Ένας φοβερός καλλιτέχνης.

Και για να σας αφήσω να το απολαύσετε, να σας πω λοιπόν ότι η Σακίρα μάγεψε 2 εκατομμύρια κόσμο στην Copacabana σε μια ιστορική δωρεάν συναυλία. Έγραψε ιστορία λοιπόν με αυτή τη συναυλία, συγκεντρώνοντας περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, παιδιά, μια λαοθάλασσα να ζητοκραυγάζει, να χορεύει η Σακίρα στα καλύτερά της, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη. Όλο αυτό εντάσσεται στην περιοδία της, στην παγκόσμια περιοδία, το Las Mujeres για Know Your Am. Αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην καριέρα της, με παρουσία 8.000 αστυνομικών για την ασφάλεια του κοινού και εκτιμόμενα έσοδα 155 εκατομμύρια δολάρια για τον τουρισμό. Η βραδιά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο μουσικό γεγονός.

Όχι, επειδή σε όλα τα site και στο εξωτερικό αλλά και εδώ γράφουν αυτός είναι ο DJ που άνοιξε τη Σακύρα, ποιος είναι ο DJ, ο DJ έχει όνομα, λέγεται Maz, είναι πολύ πετυχημένος, έχει έρθει στη χώρα μας, είναι καλλιτεχνάρα και είναι και πολύ ωραίος άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Μάρτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
15: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδη. Γιατί αξίζει.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win.
18: Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
7: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
19: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο εκτός και αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
7: Ρε, ποιος είναι άνω των
19: 80. Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
21: τρού. Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

just might. Αυτό ήταν ο Bruno Mars με την κομματάρα του. Σούπερ επιτυχία. Just might. I just might. Λοιπόν, και έχω τι σα έχω, τι σα έχω. Έρχεται, παιδιά, η γιορτή τη μητέρα. Η μαμά, το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μα. Εννοείται και ο μπαμπά, έτσι. Μην με κυνηγήσετε, πατεράδε. Αλλά είναι η μαμά, ρε παιδιά, τώρα. Να μην τη κάνουμε για ένα δώρο. Τόσα κάνει, τόσο μα φροντίζει, μα τρέχει, μα αγαπάει, μα δίνει τόση αγάπη. Επίση, ό,τι και αν τη κάνουμε, μα τα συγχωρεί. Όλα είναι η μαμά, είναι σύμβολο. Φέτο τη χαρίζουμε κάτι που πραγματικά αξίζει. Χαλάρωση και φροντίδα σα. Έχω το Mon Massage & Spa. Μεγαλώνει, λοιπόν, και σα καλωσορίζει σε ένα νέο υπέροχο χώρο στην Αργυρούπολη. Κάλε δίπλα μου, θα φέρω τη μαμά μου. Φέρνοντας 6 χρόνια εμπειρίας από το Μοσχάτο, ακόμα πιο κοντά σας. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά, λεμφικά και αθλητικά μασάζ. Θεραπείες προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση σε ένα προσεγμένο και φιλόξενο χώρο, όλα αυτά τα ωραία. Τι καλύτερο για ένα ωραίο δώρο για τη μαμά. Έχω, λοιπόν, δώρο επιταγή 100 ευρώ. Κάθε μέρα, λοιπόν, έχουμε μοναδικές δωροκάρτες Morning Massage και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από εμάς για εσάς. 6939-892-892. Γράφτε τη λέξη τώρα Morning Massage και ονοματοπώνυμο για να χαρίζετε στη μαμά σας κάτι ξεχωριστό, κάτι ωραίο. Και επίσης υπάρχουν, όπως σας είπα, διαθέσιμες δωροκάρτες και στο κατάστημα ή μέσω email, αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο δώρο για τη μαμά που σας φροντίζει και μας φροντίζει. Η διεύθυνση επίσης είναι Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, Αγία Τριάδα, και υπάρχουν και ειδικά family και bachelor πακέτα, παρακαλώ πολύ, σε προνομιακές τιμές που σας περιμένουν. Για στείλτε μου τα μνήματά σας τώρα.

Τα ωραία νέα τώρα. Η Cameron Diaz, παιδιά, απέκτησε το τρίτο της παιδί σε ηλικία 53 ετών. Τι ωραία, τι όμορφα νέα είναι αυτά. Μανούλα για ακόμη μια φορά. Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο σύζυγός της μέσω Instagram. Ένα γιο λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία νέα είναι αυτά. Και στα ωραία τα νέα, τα δικά μας τα νέα, σας έχω τη street παρτάρα του Music 892. Έτσι τα λέγαμε και νωρίτερα το πρωί. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και εμείς μέσα σε αυτό. Music 892 και ο Δήμος Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμα χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Εμείς θα βρεθούμε Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος, παιδιά, από τις 8 έως τις 12. Street παρτάρα με πάρα πολύ ωραίο line-up. Με τους superstar DJs Playman και Damiano. Με τον international DJ Adrian Saguna. Warm-up session η δικιά μας η Αστερόπη Χαϊνά, το κορίτσι μας, και live radio show 6 με 8 με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε όλους να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Να είστε

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις.

0: επιχειρήσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
9: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
8: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
9: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
8: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
10: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτό είναι το υπέροχο Magnetic από Bossa. Εδώ στον Music 892 που είστε συντονισμένοι και μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Κυκλοφόρησε το Διάβολος Φοράει Πρέντα. Δεν ξέρω αν πήγατε στο σινεμά να το παρακολουθήσετε. Εγώ ανυπομονώ, θέλω να βρω λίγο χρόνο γιατί είναι και εμένα από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες. Κοριτσίτσικη τώρα, ξέρεις, είναι και αυτά. Η Emily Blunt τώρα που πρωταγωνίστη στην ταινία, που είναι πολύ βασική σαν ρόλος, παραχώρησε μια συνέντευξη, τα άκουσε για τα καλά από το κοινό, που αν με ρωτάτε ρε παιδιά, πολύ παρεξηγημένο, πρόκειται για παρεξήγηση και κακώς τα άκουσε η κοπέλα, δεν είπε κάτι άσχημο πραγματικά. Τη ρώτησαν και της έκαναν επειδή μου την ερώτηση, του δώσε μια συμβουλή σε αυτές τις γυναίκες ή σε όσες γυναίκες εργάζονται και προσπαθούν να βγάλουν χρήματα ή που δεν είναι ευτυχισμένοι στην εργασία τους και τα σχετικά. Και τι είπε, παιδιά, είπε το πιο απλό. Δεν ήταν, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τόσο ντόρος. Της προέτρεψε να κάνουν μια δουλειά που αγαπούν, που θέλουν πολύ, που είναι ευτυχισμένες, ακόμα και αν δεν βγάζουν τόσα χρήματα. Δηλαδή, της προέτρεψε να κάνουν, να βάλουν πρώτα αυτό που αγαπούν και την ψυχική τους ηρεμία και μετά τα χρήματα. Αλλά είπε κιόλας η γυναίκα ότι αν χρειάζεσαι τα χρήματα και δυστυχώς πρέπει να μείνεις σε αυτό το περιβάλλον, okay. Αν είσαι okay με λιγότερα χρήματα, κάνε κάτι που αγαπάς πολύ. Κοινώς παρετήσου από κάτι τοξικό και πήγαινε σε κάτι που σου αρέσει. Έπεσαν και τη φάγανε, παιδιά, τη γυναίκα. Άρχισανε κλασικά να λένε τα εκατομμύρια που βγάζεις και οι συμβουλές που δίνεις είναι απαράδεκτες και μια γυναίκα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Το πήρανε μετά και το κάνανε. Τι να σας πω τώρα, την τριχιά. Που αν το σκεφτείς, δεν είπε κάτι άσχημο.

Η Nova λοιπόν, παιδιά, φέρνει το 5G Home Internet, όπως ξέρετε, με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και μιλάμε τώρα για ταχύτητες έως 300 Mbps, όπως σας είπα, που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων θα βρείτε και πληροφορία στο nova.gr. Έρχονται τώρα Bad Angel από Άνιμα, το Wave, αλλά και το Dark Side of the Moon από Good Job Nicky.

0: Music 892.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κουμπάρα μου η Μαριλένα βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
16: ναι,
15: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλες.
16: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
15: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
16: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός. Πάνε
15: πάρεσε. Πάνε άλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
16: Το αλλάζω μόνοι, ναι, μου.
15: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
16: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
15: Κατάλαβες.
16: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
17: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο εκπομπή. Στα 29 λεπτάκια μετά τις 3 θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί στο κόριτσι μου, την αγαπημένη μου τη Ράνια Λευρά, η οποία βρίσκεται εκεί έξω στο χαμό, στο αυτοκίνητο. Τρώει και την κινησούλα της και μου λέει: θέλω να βάλεις, μου λέει, το κομμάτι σου να χορέψω. Έρχεται για πάρτι σου, Ράνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φαν του κομματιού μου από τη Ράνια Λευρά, να ξέρετε. Θα ερμηνευτεί σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα θα σας πάω, παιδιά, στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κιόλας κυκλοφορίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα και πολλές αλήθειες, αρκεί να είστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσετε. Η ζήλια, λέει, δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Σωστά τα λέει ο Χάρης Πολίτης, πολύ ωραία. Μας βρίσκει συμφωνούς και σε αυτό και στο κομμάτι της ζήλιας. Και αφού το ζήτησε το κορίτσι μου, πάμε να ακούσουμε Keep on Rising. Περίμενε, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα τώρα. Περίμενε, κάτσε να δω.

Λοιπόν, να μας αγαπάτε όλους όπως σας αγαπάμε κι εμείς, και 15 Πέμπτου θα έρθεστε πλατεία Κλαθμόνο στην παρτάρα του Music, που θα είμαστε εκεί όλοι για να χορέψουμε και να γνωριστούμε κιόλας.

Αυτή η κομματάρα από Jimmy Jules και Black Coffee, Trippy Yeah. Και σιγά σιγά να κλείνω κι εγώ. Να υπενθυμίζω, το Nova 5G Home Internet προγράμματα που έχετε και υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr, εννοείται το επισκέπτεστε και βλέπετε ακριβώς και τις ταχύτητες, λοιπόν, όπως είπαμε, 300 Mbps που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων. Πού αλλού, nova.gr. Φεύγω και εγώ σιγά σιγά. Στέλνω γλυκό φιλί σε όλα τα μουσικόπαιδα που συντονιστήκατε, που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ένα γλυκό φιλί και στη Ράνια μου που συνεχίζει και έξω τις υποχρεώσεις της. Στη Μάκη τη Χαριλαμπίδου που έρχεται τώρα να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 6. Θα ακολουθήσουν οι αγαπημένοι μου Ντελούλου και η Ξένια Γκάλη αργά το βραδάκι για τελείωτο Σαζάμ. Μουσικάρες από την Ξένια μας. Ευαγγελία Τσιρλίδα φεύγει και τα λέμε αύριο στη μία. Καλή μας εβδομάδα.

0: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Προκόπη! Πού ήσουν?
20: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
19: Μολόγα, Προκόπη.
20: Ήμουν στο Γερμανό.
19: Πάει, χάλασες κι εσύ.
20: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
21: Για σοβαρές επισκευές,
22: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
23: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε.
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: This is Maggie's Touch.

0: Music.
1: 8-9. Teque, teque. Teque, teque. Siente el teque.

Tibet.

0: break my neck. All the ladies so. Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping
8: and Living. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win.
3: Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.
16: This is Maggie's Touch.

0: από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. This is Maggie's

τρελή επιτυχία το κομμάτι τότε. Όπως το 1994, τι σας θυμίζει τώρα. Από τον Scatman John, το θυμόσαστε, αντρικά φωνητικά φυσικά τότε. Τεράστια εμπορική επιτυχία. Σούπερ κομματάρα και σήμερα. Στο Μιχάλη μου, τον οδοντογιατρό της καρδιάς μου, αφιερωμένο. Καλά, ο Μιχάλης μου στέλνει στο Instagram, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να μου στείλεις αυτό το κομμάτι και ανταλλάσσαμε μουσικές εκεί 3-4 ώρα το πρωί. Αφιερωμένο. Πόσες φορές το άκουσες? Όλο το βράδυ. Κοιμήθηκε, μου λέει, κοιμήθηκα ακούγοντας το κομμάτι, με πήρε ύπνος. Ξυπνούσα το πρωί και πάλι συνέχισε να παίζει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, παίζω την τριπλέτα που ανέβηκε και στα social media. Είναι η δική σας αγαπημένη τριπλέτα, τα τρία αγαπημένα του Monkey Stats. Ανέβηκαν στα social μας, στο Instagram το δικό μου, αλλά και στο Instagram του σταθμού και ήδη σκίζουν, έχουν γίνει viral. Αλλά ένα κομμάτι από το παρελθόν, πόσο μα πόσο αγαπημένο μας κομμάτι. Άκου αυτή την εκτέλεση.

must pay homage to music.

Λοιπόν, το πρώτο μας Catman Song. Α, με ρωτάτε την τριπλέτα να σας στείλω. Δεν θα σας τη στείλω, γιατί μπορείτε να μπείτε στα social μας, στο Instagram του Music, αλλά και στο δικό μου, και να δείτε ακριβώς και τα τρία κομμάτια που έχετε αγαπήσει τόσο μα τόσο πολύ. Το μικρόφωνο εδώ στο Mikey Stats. Το δεύτερο μας ήταν το The Phantom of the Opera, πάρα πολύ ωραίο remix και αυτό. Και έχουμε το τρίτο που είναι Bong Fang MC's, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Θα ήθελα τα αγαπησιάρικα σας σχόλια, γιατί πάντα είναι αγαπησιάρικα στα social μας, στο Instagram μου, αλλά και στο Instagram του σταθμού. Το έχουμε ανεβάσει και οι δύο. Στο δικό μου να είναι λίγο πιο εύκολο να το βρεις. Έχεις δίκιο Μαρία, καθότι δεν έχω ανεβάσει κάτι άλλο μετά. Ενώ του σταθμού είναι υπερκινητικό το Instagram, ανεβάζουμε συνέχεια. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο σας σχετικά με τα τρία μας αγαπημένα, την τριπλέτα τη δική σας αγαπημένη. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και το τρίτο κομμάτι. Και πάμε εννοείται σήμερα να φτιάξουμε την επόμενη τριπλέτα μας μέσα στην εβδομάδα. Θα την οργανώσουμε και αυτή μαζί. Ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα τα τρία αγαπημένα της εκπομπής, τα τρία αγαπημένα δικά σας. Με ρωτάτε πότε παίζω στη Μύκονο. Σας έχω πει ότι παίζω του Αγίου Πνεύματος σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Σπηλιά. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram ή γενικότερα να το ψάξετε να το δείτε. Γιατί δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και η τοποθεσία μαγική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φαντάσου να χορεύεις σε ρυθμούς house και afro music και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Εννοείται πως θα βαρέσουμε κιόλας. Τώρα εντάξει, θα βαρέσουμε. Εννοείται πως θα βαρέσουμε. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience σε ένα από τα αραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου, μετά τις 4 στα Music Techs ανεβαίνουν η Μάγκη Χαραλαβίδου και η Ξένια Γκάλη. Εύχομαι οι αγαπημένες σας. Και ο χώρος, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Είναι η αγαπημένη μας ώρα, οπότε εννοείται πως θα παίξουμε και πάρα πολύ μουσικάρες ήλιο βασιλέματος, ξέρετε εσείς. Και εννοείται σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Η μουσική και τα PPM. Μοναδικές μουσικές και κλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά. Ένα πάρα πολύ παλιό μαγαζί. Οι λάτρεις της Μυκόνου σίγουρα έχουν φάει στη σπηλιά. Όλα αυτά, παιδιά, συνθέτουν σε ένα ξεχωριστό, έτσι θα έλεγα, σκηνικό και vibe που υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη όχι μόνο νύχτα, και δεις και νύχτα. Όλα αυτά με τυπογραφή του Music 892. Σας περιμένουμε παρέα με την Ξένια Γκάλη. Σάββατο, λίγο πριν του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εμείς Σάββατο θα είμαστε εκεί. 30 λοιπόν Μαΐου, με ρωτούσατε τι θα κάνετε του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω πως πρέπει να κανονίσετε εισιτήρια, έτσι, για να είμαστε όλοι μαζί. Σας περιμένω λοιπόν Σάββατο 30 Μαΐου. Μετά τις 4 στη σπηλιά στη Μύκονο. Ανυπομονώ.

Και μια που μιλάμε για παρτάρες, άλλη μια παρτάρα έρχεται από τον Music 892, Χαμούλης. Street Party 2026, ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμα χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Είναι πολύ κοντά η ημερομηνία, Παρασκευή 15 Μαΐου. Τι λέτε, θα έρθετε στην πλατεία Κλαθμόνος? Από τις 8 το απόγευμα έως τις 12 η ώρα το βράδυ. Ξέρετε, 12 δυστυχώς πρέπει να κατέβουμε. Θυμόστε και πέρσι. Εντάξει, για λόγους κοινής ησυχίας. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο international DJ Adrian Saguna. Warm-up session, αστερόπι χαϊνά και φυσικά live radio shows από τις 6 έως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την αστερόπι χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε για να παρτάρουμε στο κέντρο ακριβώς της Αθήνας, όπως είχαμε κάνει και πέρσι στην πλατεία Κλαθμόνος. Λοιπόν, και τώρα πάμε για το τρίτο κομμάτι για να ολοκληρώσουμε την τριπλέτα που κάνει χαμό και στα social, όχι μόνο πλέον στην καρδιά σας και στο Maggie Stats. Πλέον κάνει χαμό και στα social μας.

Ωραία, κομματάρα. Σταύρο, μπες και γράψε σχολιάρα και σου στέλνω το μπλου. Που δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα σε τριπλέτα. Στα social μας. Αυτή σκέφτομαι να είναι η επόμενη που θα φτιάξουμε. Το Χαμπίμπι πρέπει να είναι σίγουρα μέσα, γιατί το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και μου το ζητάτε συνέχεια.

Έχετε καταλάβει, έχετε καταλάβει ότι ετοιμάζουμε τριπλέτα με arabesque style, με σάντς από Ανατολή. Μαγκή, θα μου στείλεις το freestyler, μου γράφει ο John. John μου, θα σε παρακαλούσα αν έχεις Instagram, να μπει στο Instagram το δικό μου ή του σταθμού, να δεις που έχουμε ανεβάσει τις κομματάρες εκεί, να μας κάνεις και ένα σχόλιο, να μας δώσει πολύ χαρά.

δουλειά, καθόλου γαμπισιάρικο, δώσε μου δύναμη, Αμάντα στέλνω κομματάρες. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά. Μέχρι τις 6 εδώ. Γεια σου Ηλία, φιλιά, φιλιά. Γεια σου Κωστή.

Μάγκη, φτιάξαμε σε διάθεση μόνο συμπόρους με τις κομματάρες. Καλή εβδομάδα από Χανιάς, ακούμε Διαπασόν. Καλησπέρα Μιχάλη. Γεια σου Φροντιδάκη, και εγώ σε αγαπώ. Γεια σου Λεωνόρα μου, φιλιά πολλά. Ναι, το τρίτο είναι νομίζω αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, Δέσποινα. Για να δούμε είναι αυτό.

0: I was not born. I was summoned from silence.
1: Τι λέτε να είναι αυτό το τρίτο που θα ανεβάσουμε και στα social μας.

να σου κάνει το καημένο το Σαζάμ όταν τα βάζει με την υπέρτατη, την αξεπέραστη, την super wow πρέσβυρα θετικής ενέργειας και σούξου μουξου κτλ. Κτλ. Γινό. Τη Λία μου, φιλιά. Τη μία και μοναδική Maggie Stats χωρίς Stats. Φιλιά, πολλά νεράιδα με το μαγικό σου ραβδί και τα μαγικά σου φίλτρα. Και καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Και τα περισσότερα συνήθως που παίζεις εσύ, μόνο εσύ, δεν τα έχει, δεν τα ξέρει. Ούτε καν το Σαζάμ. Αγαπημένη μου φιλιά. Παιδιά, πάμε για διαφημίσεις αμέσως τώρα. Νομίζω πως είναι υπερκομματάρα.

0: Και επιστρέφουμε με άλλα τρία αγαπημένα σας, να δούμε τελικά ποια από όλα θα ανεβάσουμε και αυτή την εβδομάδα στα social μας. Είστε συντονισμένος στο σωστό θαθμό Music 892, Maggie Stats μέχρι τις 6. Maggie Χαραλαμπίτου, μείνε εδώ.
1: 892.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Τι!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
14: This is Maggie's Touch.

0: μου λέει Βίκη, please παίξε μου το Unforgiven σε remix που το παίζει στο Metallica και αναρωτιέμαι αν έχω κολλήσει, αν το έχω παίξει. Μπορεί να μου το έχει ζητήσει φίλος και να το παίξα. Ή λες αυτό που παίζει τώρα, το Nothing Else Matters. Βικάκι, αυτό να στείλω. Τι ωραία να μπλέκεις τα πουτιά σου καθημερινά με μουσικάρες. Τι ωραίο πράγμα να μπερδεύεσαι με τις μουσικές. Α, εντάξει, τέλεια. Έχω ένα remix, αλλά έχει τόσο πολύ δυνατό σε αυτό, στο Unforgiven, τον Metallica. Εντάξει, αυτό είναι το κάτι άλλο. Ολοκένουργιο Μαντόνα. Καλό. Σας αρέσει.
1: Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona.

Στο Μαγιστάτς έχουμε ερωτευτεί ήδη αυτό το remix. Με I Feel Love τον Summer μέσα επιρροή. I Felt So Free, I Feel Love, Madonna versus

από Ghost Town είναι το remix. Στο υπέρτατο I Feel So Free της Madonna, με έντονη επιρροή από το υπέροχο I Feel Love της Donna Summer. Και λέω να κλείσω σήμερα με αυτό. Το αγαπάτε. Και αυτό κάποια στιγμή θα γίνει τριπλέτα hot. Καυτή είναι. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο music είμαστε μαζί μου και η Χαραλαμπίδου φεύγει. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα έρχονται Ευθύμης Κάλφα, σας τέρω πιχαϊνά. Είναι η αγαπημένη Τελούλου μέχρι τις 9 να κάνουν χαμό. Πάω να τους απολαύσω στο ηλιοβασίλεμα της Δευτέρας. Τι ωραία μέρα σήμερα. Είδατε, ξεκίνησε η εκπομπή και έφτιαξε και ο καιρός. Σας αγαπώ πολύ, πολλά φιλιά. Το ξέρω ότι το ψάχνετε αυτό που παίζει. Αξίζει, του αξίζει να γίνει τριπλέτα, έχετε δίκιο. Ή να ξεκινήσω, ξέρω εγώ, το Maggie Stats του Σαββάτου. Κάθε Σάββατο, non-stop μουσικάρες από τις 11 μέχρι τις 12, κάθε Σάββατο εδώ στο Music 892. Αφιερωμένο, έφυγα, φιλιά.

0: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
17: Coupons! Coupons!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
22: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
23: Στο Music 892.
22: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
23: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
22: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
24: Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπιχαϊνά.
22: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
25: Έλα, έλα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, ήρθαμε!
0: Εδώ είναι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Την έφερα, μη στεναχωριέστε. Εδώ μαζί.
1: Αγχώθηκε κανείς μη λίγο.
0: Έχουμε βγάλει σπυριά. Όχι άμα λείπεις, άμα σε έφερα είναι το θέμα.
1: Και
0: το
1: τι?
0: Και χωνόταν για αυτό το λόγο.
1: Τι, θα μάθαινες πίσω, σου στέλναν έτσι.
0: Πολύ συχνά, μου πέρασαν το μυαλό.

0: Vamos. Μπήκε ο Μάιος και ένα παγωτό δεν φάγαμε σαν άνθρωποι, δηλαδή, πραγματικά.
1: Αφού μπήκε ο Μάιος και γίναμε παγωτό.
0: Κασάτο. Κυριολεκτικά όλο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. 5 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6 εμείς έχουμε έρθει φορτσάτη για να κάνουμε χαμό. Είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας.
1: Μέχρι τις 9 θα περάσουμε καταπληκτικά. Άλλες 3 ώρες που θα περάσουμε μαζί. Γιατί παιδιά, αν δεν ήσασταν συντονισμένοι, εμείς ήμασταν μαζί όλο το τρίμερο. Από την Πέμπτη είμαστε μαζί μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε αποχωριστεί, εντάξει. Για πολύ πολύ λίγο.
0: Εντάξει, πήγες και φέρει μόνη σου. Πήγες το φέρει μόνη της, παιδιά, σας λέω. Με παρέα. Με παρέα, όχι μόνη της. Σαν την ανώμαλη. Θα μπορούσε βέβαια, αλλά πήγε μέχρι και φέρει στη Θεσσαλονίκη.
1: Πήγα πραγματικά, τα έκανα όλα. Πήγα μέχρι και μπουζούκια. Πέρασε φανταστικά, να σου πω.
0: Δεν θα μας τα πεις τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, κρατιέμαι.
0: Και τι θα μου τα πεις εμένα, τι να σου πω, αφού μου τα είπες στη διαδρομή. Στο κοινό πρέπει να τα πεις, στους ανθρώπους. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πώς περάσατε εσείς? Ήταν ένα περίεργο Σαββατοκύριακο και στη Θεσσαλονίκη επίσης, όσον αφορά τον κακό το καιρό, το κακό του το καιρό. Είχε υγρασία, είχε βροχή. Εδώ πέρα και πάνω, αλλά και εδώ μάθαμε για χιόνια. Στα Καλάβρη τα παιδιά όχι μόνο τόστρωσε. Πηγαίναν για σκι άνθρωποι.
1: Τίποτα, τέλειο, φανταστικό. Έχουμε μπερδέψει.
0: Κατέβαιναν την πίστα κανονικά. Είδα ένα ρεπορτάζ από έναν φίλο, φορούσε και ένα χριστουγεννιάτικο, αγιοβασιλίτικο σκουφί.
1: Σκουφί.
0: Και έβγαλε, ήταν link από ψηλά. Ότι χιόνισε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σαν την Αυστραλία θα είμαστε κι εμείς. Θα έχουμε τα μαγιό μας, αλλά θα έχουμε χιόνια.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Θα σας πούμε κι εμείς τα πάντα. Θα μοιραστούμε πολλές λεπτομέρειες από αυτό το ταξίδι μας, από αυτό το τριήμερο στην Θεσσαλονίκη. Επισήμως, ως μεγάλη πλέον κοπέλα, η Αστερόπη πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, για να μπορεί να καταλάβει και να μεταφέρει όλο αυτό τον παλμό.
1: Βέβαια, γιατί πληροφορία πολύ έχω μαζέψει.
0: Η τελευταία φορά που πήγε ήταν σε εκδρομή σχολείου.
1: Ναι, πενταήμερη.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα να το κρίνεις αυτό. Πείτε μας πώς περάσατε εσείς, πείτε μας πόσο ψήσατε, αν ψήσατε, αν φάγατε, αν πήγατε σήμερα στη δουλειά, γιατί κάποιοι είστε ακόμα κοπανατζίδες, κάποιοι το τριήμερο το κάνατε τετρά.
1: Τετραήμερο.
0: Πεντά κάποιοι, πεντά,
1: οπα,
0: πεντά.
1: Οπα, οπα, οπα.
0: Για δυναμώστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο το νου σας.

0: Υπέροχο απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα, γιατί έχει μπει ο Μάης για τα καλά. Είμαστε Τελούλου και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 9 και σήμερα Αστερόπη και Ευθύμης.
1: Λοιπόν παιδιά, θα ξεκινήσω εγώ να σας πω πως πέρασα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πριν από αυτό, τι έχει γίνει στα μηνύματα με το πόσες φορές κατούρισα στο δρόμο.
0: Τέτοιο άγχος.
1: Τι άγχος με έχετε.
0: Μπράβο παιδιά, μπράβο, μπράβο. Δεν, το κάναμε ολόκληρο θέμα στην εκπομπή.
1: Μα μου στέλνανε πόσα μηνύματα επίσης και στο Instagram.
0: Ναι. Πόσες φορές κατούρισες? Τις μέτρησες?
1: Τις μέτρησα τις φορές μου.
0: Πόσες?
1: Τρεις.
0: Στο ανέβασμα.
1: Στο ανέβασμα. Πού.
0: Τρεις φορές, παιδιά.
1: Πού να σημειωθεί ότι εγώ, Ευθύμη, πόσες φορές ζήτησα?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μία
0: φορές
1: ζήτησα. Τις υπόλοιπες τις ζήτησαν οι άλλες, η άλλη παρέα που έφερες μαζί.
0: Σταματήσαμε έτσι κι αλλιώς, γιατί μετά πεινούσες και κάναμε στάσεις και μαζί με το φαγητό κατούρισες κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν ζήτησα να σταματήσουμε εγώ.
0: Α, εσύ μετράς το κατούρημα, το ζήτημα
1: εγώ
0: για το κατούρημα.
1: Μία
0: ή το πόσες φορές είπες να.
1: Ζήτησα μία φορά να
0: σταματήσουμε. Μία φορά, ρε, που μόλις είπαμε, μήπως πεινάει κάποιος, με κοίταξε το κουτάβι και γύρισες και έβγαλες τη γλώσσα έξω.
1: Ναι, αλλά σου είπα να μην σταματήσουμε για μένα. Σου είπα ότι εγώ αντέχω.
0: Πω, στο πήγαινε, σταματήσαμε παραπανίσχες φορές. Στο έλα τώρα που γυρίσαμε, γιατί γυρίσαμε κατευθείαν, θέλεις επειδή ήταν μέρα, θέλεις επειδή δεν το είχε άγχος, δεν ξέρω. Δηλαδή, δύο φορές. Το κατέβασμά μας ήταν δύο φορές κατούριμα. Το ανέβασμα όμως ήταν τρεις ολάκερες.
1: Ήταν εντάξει, ωραία. Σιγά τώρα τη διαφορά για το 2 με το 3. Εγώ τι σου είχα πει? Ότι θέλω δύο, απλά δεν θέλω να μου πάλι στο μαχαίρι στο ελαιμό.
0: Ναι.
1: Άρα τα έκανα όπως τα είπα. Ήμουνα σωστή και τρία.
0: Τρεις έκανες, ρε. Δεν, ναι. Δύο είπες εσύ.
1: Ναι.
0: Δύο φορές κατούριμα. Και μία στο σταθμό πριν φύγουμε.
1: Και άλλη μία στο σπίτι μου το μεσημέρι. Και το βράδυ που κοιμόμουν δεν μέτρατες.
0: Και μόλις φτάσαμε Θεσσαλονίκη, οριακά δεν έβγαλε παπούτσια. Έτρεχε για να κατουρίσει. Τόσο πολύ άγχος δηλαδή. Αλλά εντάξει.
1: Τι
0: ήτανε...
1: σας πειράζει πραγματικά? Ήθελα να ξέρω το δικό σας νερό χαλάω στο
0: κατσανάκι. Όχι, εντάξει, δεν με πείραξε αυτό. Τώρα
1: το
0: να
1: δικό
0: πεις...
1: σου χαρτί υγείας
0: χάλασα. Ήταν ωραία συνοδηγός όμως. Θέλω να σας πω ότι και κοιμήθηκε.
1: Παιδιά.
0: Ήταν η ψυχή της παρέας. Ο συνοδηγός εξάλλου δεν πρέπει. Η δουλειά του ποια είναι, του συνοδηγού, σε ένα ταξίδι βραδινό?
1: Να σου πω.
0: Αλφα, να κάνει παρέα στον οδηγό.
1: Έκανα.
0: Β, να επιλέγει τα τραγούδια. Γάμα, να κοιμηθεί. Μαντέψτε. Ποια
1: ωραία
0: επιλογή θα έπαιρνε στον εκατομμυριούχο? Στον εκατομμυριούχο, ποια επιλογή θα έπαιρνε?
1: Μου έβαλες podcast. Ήταν σαν να μου έβαλες ταινία.
0: Πάλε,
1: ήταν σαν να μου λες κοιμήσου. Μα είχα μόλις φάει και με το που μπαίνουμε. Όση ώρα είχαμε μουσική, δεν ήμουν ξύπνια. Δεν τραγουδούσα. Δεν χόρευα.
0: Μάντεψε γιατί έβαλα podcast. Μάντεψε δηλαδή πραγματικά όσο τραγουδούσες γιατί έβαλα podcast.
1: Γιατί δεν ήμουν μέσα στο κέφι? Μα μιλάω, τραγουδάω, δεν με θέλει.
0: Στο κέφι, ρε φίλε. Από τα τρίτα διόδια το έκανε ένα χασμουριτό σαν το κροκόδιλο.
1: Άλλο αυτό. Άλλο το να χασμουριέμαι. Αλλά εσύ έβαλε το
0: podcast. Γιατί έκατε μπροστά?
1: Εγώ.
0: Αφού έπρεπε να κρατάς παρέα τον οδηγό, γιατί έκατε μπροστά? Άκουσαμε λίγο. Οι αρμοδιότητες του συνοδηγού είναι σε ένα ταξίδι να κάνουμε παρέα τον οδηγό.
1: Με πήρε ο ύπνος για 2-20 λεπτάκια. Σπαστά κιόλας. Σπαστά. Και τι μου έκανε τη δεύτερη φορά που συνειδητοποίησε ότι κοιμάμαι, παιδιά, ο άνθρωπος? Δεν με τέσταρες απλώς. Με ξύπνησε κανονικά, αλλά μιλώντας μου σαν να με ξύπνησε. Δηλαδή, εκεί που κοιμάμαι, ξαφνικά ακούω ένα. Αστερόπι, έχει τη σακούλα στα πόδια σου? Απλά δεν σκέφτηκα τίποτα, ούτε κοιμάμαι, ούτε. Έτσι, είμαι ξεκινημένη. Ναι, εδώ είναι. Και του έδωσα απλά τη σακούλα. Δεν
0: ναι, γιατί δεν λειτουργήσε το ρεύμα που είχα.
1: Δεν με λυπήθηκε.
0: Δεν έπιασε το ρεύμα, καταλάβατε. Γι' αυτό ήθελα. Τι να σε λυπηθώ, ρε φίλε. Εμένα με λυπήθηκε κανείς που οδηγούσα 6 ώρες.
1: Όταν εσύ ξεκίνησες να κουράζεσαι, δεν ξεκίνησα εγώ να σου κάνω έτσι την πλατούλα?
0: Μου έκανε κυκλάκια στην πλάτη. Δηλαδή να φύγουμε μια και μια από τη στροφή. Καταλαβαίνετε. Με έκανε να την ώρα που νίσταζα, αυτή με έκανε χαδάκια στο σβέρκο.
1: Για να σου δώσω κουράγιο.
0: Για να φύγουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Σου είπα.

0: προσκαλοκαιρινό, ένα τραγούδι που ακούγεται καλύτερα όταν είσαι ξυπόλυτος και το χορεύεις, να το θυμάστε αυτό, γιατί το καλοκαίρι θα κάνει χαμό. Χαμό έκανε και η Αστερόπη Χαϊνά στην Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Καλά, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το τρίμερο, σας το ξαναλέω, γιατί έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στα αλήθεια. Αυτό που έχω να δηλώσω μετά το άγχος του ταξιδιού, το υπόλοιπο είναι ότι ο Ευθύμης Κάλφας δεν μένει στη Θεσσαλονίκη επίσης. Ήρθε η ώρα να σας το πω. Σας έχει κοροϊδέψει όλους. Είναι σαν να λέω εγώ ότι, ότι είμαι από τη Χαλκίδα και μένω στη Χαλκίδα. Ο άνθρωπος μένει στη Νέα Μηχανιώνα, που είναι ένα χωριό κανονικό. Κανονικό χωριό, σαν το δικό μου
0: φίλε,
1: είναι.
0: Χωριό δεν το λες. Με 11.000 κατοίκους, ναι, δεν το λες χωριό.
1: Κωμόπολη με vibe χωριού.
0: Πόλη.
1: Κωμόπολη. Κωμόπολη. Μπες και δες πώς προσδιορίζεται κιόλας η Νέα Μηχανιώνα. Έχει ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι για μπασκετάκι που πήγαμε το Σάββατο το πρωί.
0: Έχουμε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής επίσης παραδίπλα. Ποια χωριά έχουν πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
1: παιδιά? Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ναι. Λες εκεί που πάτε?
0: Όχι, όχι, αριστερά. Έχει αριστερά. Δεν πήγες.
1: Είχε, δεν πήγα, δεν πήγα.
0: Έχουν... Και μεγάλο κιόλας.
1: Είχαν...
0: Μητροπολιτικό.
1: Μα δεν με πήγες να το δω, να μάθω.
0: Μα ξέρεις να οδηγείς, αυτό είναι. Γι' αυτό δεν σε πήγα.
1: Δίπλα στη θάλασσα όμως, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, για να φτάσουμε στο χωριό, περάσαμε λίγο από το θρίλερ το ίδιο. Ειδικά επειδή ήμασταν και βράδυ, περνούσαμε μόνο από χωράφια. Χωρίς ίχνος ψυχής.
0: Εκεί είναι η γη μας.
1: Και έλεγα,
0: είναι δικό μας όλο αυτό.
1: Μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι σου, σιγά σιγά με γιστάνα.
0: Σύμπα, μέχρι εκεί που πέφτει ο ήλιος είναι δικά μας.
1: Είναι δικά μας όλα. Επίσης θέλω να σας πω ότι είχε κάτι σπιτάκια μέσα στη μέση του πουθενά διάσκορπα. Ούτε φως, ούτε τίποτα οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω, κάποιο άγχος. Και φυσικά στην πόλη με υποδέχτηκαν. Πώς συνάτανε τώρα αυτοί? Ήτανε καμιά 200 άτομα. Το νεκροταφείο του χωριού και ένας κύριος ειδικά έξω-έξω που φαινόταν η φωτογραφία του από το δρόμο.
0: Σε πήγα από την πάνω πλευρά που το πρώτο πράγμα που συναντάς είναι το νεκροταφείο που το έχουμε στο πιο ψηλό σημείο. Γιατί
1: πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Κατηφορικό. Θαλασσοχώρι είναι.
1: Θαλασσοχώρι. Πάρα πολύ ωραίο το θαλασσοχώρι αυτό παρόλα αυτά. Περάσαμε όντως ωραία. Βέβαια κοιμηθήκαμε έτσι λίγο λιγότερο
0: για
1: από
0: Θεσσαλονίκη
1: ό,τι περιμέναμε. Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Θεσσαλονίκη πήγα χωρίς εσένα.
0: Ναι, πώς πέρασε.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, κυκλοφόρησα στους δρόμους. Ωραία, το πλακόστρο. Πλακόστρο το είχε λίγο.
0: Ούτε ξέρει.
1: Εκεί στην Ναυαρίνου. Την Ναυαρίνου την περπάτησα και πάνω κάτω και από την Τζιμισκή πέρασα. Κόντεψα να φτάσω Αριστοτέλους. Η παραλία σας πάρα πολύ ωραία, βέβαια.
0: Κόντεψα από την Τζιμισκή, κόντεψα να φτάσω Αριστοτέλους. Λες και είναι 8 ώρες δρόμος. Το λέει, λες και περπάτησα.
1: Ναι, περπάτησα το Σάββατο το απόγευμα με τα κούνια όλο αυτό, θέλω να σου πω. Η παραλιακή εκεί μπροστά από το Λευκό το Πύργο, επίσης πάρα πολύ ωραίο το σημείο αυτό. Για ακόμα μια φορά σε κάποια φάση περπάτησα στον ποδηλατόδρομο και πήγα να με πάρουν σβάρνα δυο πατίνια, γιατί νόμιζα ότι ήταν ανάποδα.
0: Φέρι πήγε, μπουζούκια πήγε,
1: φέρι πήγα,
0: ζωάρα έκανε.
1: Εξαιρετικός ο Φέρις.
0: Φαγητά έφαγε, ποτάρες ήπιε.
1: Καλά. Εννοείται ότι σε
0: δηλαδή,
1: αυτό το σημείο, όχι, ακούγεται σαν να γκρίνιαξα πριν.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: μόνο σαν να γκρίνιαξες.
1: Όχι.
0: Σαν να μην
1: θες
0: να ξανάρθεις, ακούστηκε.
1: Μήχε, παιδιά, τι να σας πω, στα όπα και με ζηλεύανε.
0: Δεν το λέω για αυτό.
1: Αλήθεια, να το πούμε αυτό. Γιατί είπα μόνο το, πρώτα τα κακά, έκανα το expose που δεν ζει στη Θεσσαλονίκη. Πριν ζητήσω το οτιδήποτε, το είχα μπροστά μου. Τα λούσα μου, την αρχοντιά μου, τα φαγητά μου, τις βόλτες μου, έκανα τα πάντα. Δεν πήγα να τον δω στην παράσταση, βέβαια, για να δω λίγο τη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε.
0: Φίλοι.
1: Έχω δει ήδη δύο φορές την παράσταση. Και λέω, εντάξει, να κάνω και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν παιδιά μου.
0: Στο πλακόστρωτο, στην Ναυαρίνου πάνω κάτω.
1: Είχε λίγο πλακόστρωτο.
0: Έφτασε μέχρι και την Αριστοτέλους.
1: Α, εκεί η εκκλησία που είχα τη Αγία Σοφία είχε εκεί γύρω-γύρω ωραία μαγαζιά και ωραίο κόσμο, μπορώ να σου πω. Ναι.
0: Αστερόπη Χαϊνά για καφέ στη Θεσσαλονίκη 4,5 ώρα, 5 το απόγευμα με γούνα.
1: Είχε κρύο και είχα φέρει μόνο γούνα.
0: Αλλά πασόκ, βαθύ πασόκ γούνας. Και από μέσα λεοπάρ.
1: Ναι, άκουμε τώρα.
0: Για καφέ.
1: Άκουμε.
0: Πήγε για καφέ έτσι.
1: Ναι, δεν μου έδωσε κανείς σημασία γιατί και οι Θεσσαλονικές μάλλον έτσι ήταν ντυμένες πρώτον. Και εκτός αυτού, ρε παιδί μου, λέω τώρα, αν δεν κυκλοφορήσω το καλό μου το outfit τώρα, πότε? Δεν έπρεπε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν έπρεπε.
0: Ο Γιώργος λέει, Ευθύμη, γιατί δεν πήγες και εσύ φέρει, παιδιά, γιατί έπρεπε κάποιος να κοιμηθεί και να οδηγήσει 5 ώρες πίσω. να επιστρέψει. Δεν είναι εύκολη οδήγηση στο πηγενέλα.
1: Τι δεν είναι?
0: Δεν είναι, λέω, εύκολη οδήγηση
1: που,
0: στο πηγενέλα.
1: Πού, ρε, δεν είναι. Πού κουράστηκες και εσείς την οδήγηση?
0: Εγώ δεν οδηγούσα, ρε μπρο.
1: Απλά κρατούσε το τιμόνι. Παιδιά, το είχε βάλει στον αυτόματο το αυτοκίνητό του που δεν πατούσε καν τα πετάλια. Είχε μαζέψει τα πόδια του κλαδόν οριακά πάνω στο κάθισμα. Έπινε τον καφέ του. Το πατούσε κουμπιά πάνω στο τιμόνι για να ρυθμίσει την ταχύτητα και έλεγε: να πάμε τώρα με 120. Πήγαινε το αμάξι, επιτάχυνε. Μετά έλεγε: θα πάμε λίγο πιο αργά. Έκοβε, πάτε για φρένο μόνο το αμάξι, χωρίς να πατήσει κανείς πετάλια. Πού κουράστηκε?
0: Αυτό κουραστικό δεν είναι. Να πατά κουμπιά.
1: Σαν να αλλάζει σταθμό στο ραδιόφωνο ήταν αυτό που έκανε.
0: Άντε να οδηγούσες εσύ, ρε φίλε, γιατί δεν οδήγησες εσύ με τα κουμπιά?
1: Γιατί μου είπες εμένα να οδηγήσω και δεν οδήγησα, ήμουν πάρα πολύ.
0: Τέλος πάντων, ήταν όλα καλά, ας πούμε. Θα την ξαναπάρω μαζί μου. Θα την ξαναπάρω μαζί μου σε κάποια άλλη διαδρομή. Αν αστερόπισε πήγαινε να φας λουκουμάδες στη Μηχανιώνα, αναρωτιέται εδώ η Ιωάννα.
1: Όχι, δεν πήγαμε για λουκουμάδες, γιατί όμως είχαμε στο σπίτι 7.000 γλυκά και 7.000
0: είναι γνωστή η Μηχανιώνα για τους λουκουμάδες. Και επίσης, όπως λέει και εδώ ο ακροατής ο Γιώργος,
1: ναι,
0: ότι έχουμε και τη σχολή εμποροπλοιάρχων που όντως.
1: Α, το έμαθα αυτό, ναι.
0: Εκεί πέρασα σωστικά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μαθήματα σωστικών έτσι, που περνάει πάρα πολλοί κόσμος. Μπράβο, Γιώργο. Και η Ζέτα λέει ότι σπούδασα στην σχολή στη Μηχανιώνα, αλλά δεν θα έμενα εκεί. Έμενα Περαία, που πιστεύω είναι λίγο καλύτερα. 5 χρόνια σπουδές πάνω, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Τα καλύτερά μου, λέει, χρόνια, όλη τη Μηχανιώνα και την Περαία γύρισα.
1: Παιδιά, όχι, μην παρεξηγηθώ.
0: Ζέτα, έχεις κανένα γκομενάκι Μηχανιώτη? Πες μας λίγο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κερνούσες τίποτα? Έγινε κάτι με κανένα εκεί να μας πεις?
1: Με κανένα γείτονά σου?
0: Δεν ξέρω, λέω, ρε παιδί μου, ναι, κανένα τέτοιο.
1: Όχι, παιδιά, και η Μηχανιώνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό, λέω, ότι ήταν πιο μαζεμένη και ήσυχη. Ήταν πιο χωριό, αλλά ωραία ήταν.
0: Ήθελε η φασαρία, δεν μπορούσε.
1: Όχι την ησυχία,
0: δεν μπορούσε. Ήθελε λίγο τα νταμπαντούμπα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ναι, αυτό είναι. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με παιχνίδι και με ολοκένουργιο δώρο, παιδιά. Το δώρο μας αυτή την εβδομάδα κάνει χαμό. Φαγητάκι. Θα σας στείλουμε για φαγητό κάπου πολύ ωραία, πολύ νόστιμα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
6: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω 5 αστέρες. Δηλαδή, από 1 αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο. και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Να παίξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
12: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Γιώργο, στον Νίκο, στον Στέφανο, στον Μαρίνο. Εδώ είναι και ένας άλλος Αποστόλης, ο οποίος αναρωτιέται πόσο πιασμένοι είμαστε σήμερα, φίλοι μας.
1: Εγώ είμαι λίγο πιασμένος, πω την αλήθεια, γιατί κοιμήθηκα ξεσκέπαστη προχθές.
0: Και έτσι πιάνεσαι.
1: Και βιάστηκα λίγα.
0: Ξεσκέπαστη, ωραία.
1: Δεν με σκέπασες.
0: Και αναρωτιέστε επίσης πάρα εδώ πολλοί κόσμος με ποιον πήγε τον Φέρι, άμα δεν πήγε με τον Ευθύμη.
1: Συγγνώμη.
0: Τι έγινε.
1: Αφού Ευθύμης...
0: Πήγε με την παρέα του Ευθύμη, παιδιά.
1: Πήγα με την παρέα του Ευθύμη, αλλά συγγνώμη, ανώνησε αφού Ευθύμης είχε κοιμηθεί και μου έδωσε όλο το ελεύθερο, γιατί εγώ είπα να κάτσω σπίτι.
0: Είναι κάτι που το κάνω αυτό πάρα πολύ συχνά. Πασάρω κόσμο στους φίλους μου και κάθομαι εγώ και έχω την ησυχία.
1: Μα δεν σου, εγώ πολύ σου είπα ωραία. 50 φορές να κάτσω μαζί σου στο
0: Είσαι
1: σπίτι.
0: Με τα καλά σου και να χάνει το Φέρι. Όχι.
1: Ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Δεν θα στο έκανα ποτέ αυτό.
1: Στή, που ήταν και... πολύ καλός.
0: Δεν θα στο έκανα ποτέ αυτό. Να πήγαινε σε μένα δεν με πείραξε που ήμουν μόνος μου.
1: Μπας και δεν με
0: ήθελες. Για λίγες ώρες. Δεν με ενόχλησε.
1: Μπας και δεν με ήθελες, τα αλήθεια.
0: Μπας και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Μπας και είναι αυτή η ώρα. Εννοείται ότι είναι αυτή η ώρα. Είναι η ώρα του παιχνιδιού. Είναι η ώρα του Σινέ Σφινακίου. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι που ψάχνετε να βρείτε πολύ γνωστές ταινίες μέσα από μία περιγραφή. Λίγο περίεργη, λίγο ας πούμε από την άλλη πλευρά, μια περιγραφή που δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ η παραγωγή μιας ταινίας, αλλά την χρησιμοποιεί αυτή την περιγραφή η παραγωγή του Music και συγκεκριμένα εδώ πέρα τον Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Καινούριο δώρο, αν κερδίσετε θα σας στείλουμε για φαγητάκι.
1: Στον Godzilla, παιδιά, σας δίνουμε ένα γεύμα από τον Godzilla που έχει, τι να σας πω τώρα, ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Έχει 10 φτερούγες κοτόπουλο, chicken mix το γεύμα που θα σας δώσουμε. 5 golden bites, πατάτες αναψυκτικά για 2 άτομα όλα αυτά. Μιλάμε τώρα για ποιότητα, για μέγεθος, για τα πάντα. Το γευστικό ή νόστιμο είναι αυτό, big in umami. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και golden bites large menu, που έχει και πατάτες και ένα ψεκτικό και 10 ζουμερά φίλετα κοτόπουλο με απίστευτα τραγανή κρούστα. Τι να σας πω, έχει και τρίο chicken, δηλαδή όλα τα
0: αυτό
1: καλά.
0: Αυτό το τρίο πολύ μου, μας αρέσει πολύ.
1: Τρίο chicken.
0: Αυτό.
1: Με 3 απολαυστικά burgers, γι' αυτό το λένε τρίο chicken. Με φιλέτο κοτόπουλο σε 3 μοναδικές εκδοχές, barbecue, parmesan, Tokyo. Και φυσικά θα το βρείτε σε Μαρούσι, Κοτζιά 2 και έχει και νέο κατάστημα στο Κερατσίνι, Θεογράστου 54 στην πλατεία Λαού.
0: Ο Παναγιώτης λέει. Αστερόπη, ο Ευθύμης έστειλε στον Φέρι για να φέρει κόσμο στο σπίτι. Παναγιώτη, πόσα πράγματα ξέρει. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει κάποια κάμερα που δεν είχα δει εκεί που κοιμόμουν?
1: Πάντως όταν μπήκα εγώ στις 5-6 το πρωί ήταν μόνος του, παιδιά, και κοιμότανε.
0: Καλά, δεν είναι και γάμος. 2 ρίτσες χρειάστηκα. Δεν ήθελα και... 5-6 ώρες, μια χαρά. Ελάτε να παίξουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι για να βγείτε στον αέρα αμέσως μετά από την Beyoncé που έρχεται. Και όταν έρχεται η Beyoncé, εντάξει. Σούζα όλοι. Σούζα τα λογάκι, το ξέρεις αυτό.
1: Σιγά, παιδάκι αυτό. Μου, εσύ, ανατριχιάσαμε.

0: ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Χαίρετε!
2: Πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι η Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις?
3: Βγαίνω λίγο πριν τη Θήβα, κατεβαίνω από Θεσσαλονίκη.
0: Έλα.
3: Που ήμουν πάνω τριήμερο.
0: Γιατί δεν συναντηθήκαμε ρε φίλοι, τι έγινε?
3: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάτσω σπίτι.
0: Ναι.
3: Και να μου φέρνει η μάνα μου νερό, φαγητό και τίποτα άλλο.
0: Είσαι από... Είσαι Θεσσαλονικιά.
3: Είμαι Θεσσαλονικιά.
0: Από
3: και
0: ποια...
3: είμαι ερωτική μετανάστη.
0: Ωραία, φιλενάδα, γιατί δεν ανέβηκε αυτός και κατέβηκες εσύ?
3: Ναι, άντε. Τώρα ψάχνετε να ανέβει αυτός.
0: Οκ. Από ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης είσαι?
3: Αμπελόκηπους.
0: Δεν μας έκανε και καλό καιρό όμως. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι
3: ναι.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη το τρίμερο, βέβαια ούτε εδώ έκανε στην Αθήνα. Αλλά ήταν χοχολιάρικος, ήταν για σπίτι.
3: Τζάκι ανάψαμε.
2: Τζάκι.
0: Αλήθεια, παιδιά, και θέρμανση. Και εμείς
2: καλά, θέρμανση είχαμε, ναι, βέβαια, αλλά το τζάκι μου φαίνεται λίγο υπερβολή, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω.
3: Ναι, εμείς ανάψαμε το τζάκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας, το γνωρίζεις?
3: Ναι. Μου λέτε ένα τίτλο.
0: Όχι. Μια περιγραφή σου λέμε από μια ταινία και πρέπει να βρεις την ταινία.
3: Ωραία.
0: Βλέπεις ταινίες?
3: Πάρα πολλές.
0: Ωραία, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πάρα πολλές ταινίες που βλέπεις. Δώσε προσοχή. Μία αποστολή πέρα από τα όρια, πέρα από τα όρια του δυνατού, έχει μόλις ολοκληρωθεί.
3: Μία αποστολή πέρα από τα
1: όρια. Interstellar. Ού μπας ρε καραμίτρια, ού μπας ρε. Τι θες να παίξεις, θες?
0: Θα μπορούσε να είναι το Interstellar? Δεν ξέρω.
2: Κρίμα.
0: Αν θα μπορούσαμε αυτή την περιγραφή, αλλά ξέρω σίγουρα ότι δεν ψάχνουμε και δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτή την ταινία, την πιο ακαταλαβίστικη ταινία που έχει βγει ποτέ, κατά τη γνώμη μου, την ταινία που τελείωσε και κοιτιόμασταν δεξιά και αριστερά και αλήθεια αναρωτιόμασταν τι μόλις είχαμε δει. Γεια σας τη γραμμή.
4: Γεια.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Κατερίνα,
0: γιατί είσαι έτσι παραπονεμένο?
4: Όχι, κουρασμένη είμαι.
0: Γιατί ρε φιλενάδα?
4: Σήμερα γύρισα.
0: Δεν είχε... Όλοι είδες πως γυρνάμε από το τριήμερα, ψόφχη. Γιατί φεύγω, με απορώ.
4: Ήταν ταλαιπωρία.
0: Πού πήγες?
4: Είχα πάει στην Αίγινα, αλλά είχε πολύ κρύο.
0: Αχ, ναι ρε γαμώτο, εντάξει. Και ήρθες σήμερα?
4: Ναι.
0: Έχεις εξοχικό στην Αίγινα?
4: Ναι.
0: Ωραία, θα πας και με καλό καιρό.
4: Ναι.
2: Δεν στο παίρνει κανείς μάλλον.
0: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα δούλεψες ή όχι?
4: Όχι.
0: Α, ούτε σήμερα δούλεψες?
4: Όχι.
0: Και έχεις και γκρίνια. Τώρα θέλεις να τα... θες να τους αμολύσω ελεύθερους τώρα όλους εδώ πέρα. Λοιπόν, την ταινία την άκουσες, θες ξανά άλλη μία?
4: Το άκουσα, μήπως είναι το Mission Impossible.
1: Φτούρα είσαι εσύ, φτούσου. Φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Μπράβο, μία αποστολή πέρα από τα όρια του δυνατού έχει μόλις ολοκληρωθεί, ορίστε. Πανεύκολο.
2: Μπράβο.
4: Ήταν
2: σου.
4: Εύκολο αυτό.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια, γεύμα από τον Godzilla. Να φας την υγειά μας και πολλά πράγματα θα φας. Εννοείται, το αγαπάμε πάρα πολύ τον Godzilla. Και θα το αγαπήσετε και εσείς. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει?
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Πολύ τη λυπήθηκα την κοπέλα. Τι τραβάει, γράφει ο Άκης.
2: Εντάξει, θα είναι λίγο προκλητική τώρα.
0: Χάλια μωρέ, να λείπει τριήμερο με εξοχικό στην Αίγινα και να μην δουλεύει και Δευτέρα. Πόπο η κοπελίτσα μας γράφει εδώ πέρα η Γιώτα.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τώρα και αυτή, άμα είχε κύμα σήμερα που γύρισε.
0: Κύμα μωρέ, να είσαι στο
2: ανακατεμένη.
0: Εξοχικό. Και να είναι ανακατεμένη θάλασσα που σκάει μπροστά στο εξοχικό στην αυλή.
2: Βρε, για
0: χάλια
2: το πλοίο,
0: είναι.
2: Για το πλοίο.
0: Για το πλοίο πέρα, δόθε τι θέλει, γιατί κάτσε Αθήνα. Που δεν έχει ούτε πλοία, ούτε μια χαρά θα ήσουν, πραγματικά.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος εκατάνε αδεία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Έτσι, με αυτή την πάρα πολύ ωραία διάθεση, να σας πω ότι αν την Τετάρτη το βράδυ δεν έχετε κανονίσει τίποτα, 10 η ώρα στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse, όλα έτσι για να τα θυμάστε με τα δεκάρια, θα έχει φοβερή λαϊβάρα με τον Ισφίνο, που ξέρετε τώρα τι κάνει τον Ισφίνο. Ξεσηκώνει, τραγουδάει, χορεύει, αυτή η θεατρικότητά του θα σας μείνει χαραγμένη πραγματικά. Το καλύτερο σας mood φορέστε και πάμε να το ζήσουμε όλοι μαζί. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2-10-2-42-1055. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνο.
1: Τι έχει συμβεί με Άκη Πέτρετζή και έχετε πάρει χαμπάρι? Ανέβασε ο Άκης μέσα Σαββατοκύριακο ένα post τώρα στο Kitchen Lab που έχει την εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Α.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έγραψε, μύρισε χωριό και παράδοση.
0: Και τι έφτιαξε?
1: Το μενού είχε πάτα ου.

0: Αυτό εκεί όλοι στοχεύουνε. Δεν βλέπω κάτι από ελληνική παράδοση εδώ συγκεκριμένα, Άκη μου. Και ταυτόχρονα βλέπω και άλλα σχόλια. Όλες οι γιαγιάδες αυτά έφτιαχναν τη δεκαετία του 70. Γράφει εδώ πέρα ένας χρήστης. Θυμάμαι, λέει, τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό που κάναμε διάλειμμα για κολατσιό στο χωράφι. Άπλωνε η γιαγιά το καρό τραπεζομάντιλο και μας έβγαζε παταούγκα και mac and cheese με κιμά.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν ξέρω, δεν τόσανε τώρα λίγο. Ήθελε και αυτός, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Γιατί του βγήκε
0: είναι
1: το
0: με τη σέσουλα η παράδοση αυτή. Εκτός δεν μπορεί να πει. Δεν ξερνάει η παράδοση αυτή η συνταγή.
1: Εκτός και αν το χωριό του Άκη, τη συζύγου του, ξέρω εγώ, είναι κάπου στην Ιορκή, κάπου από εκεί. Και...
0: Μα επισκεφθήκαμε και τους παππούδες μας, εσύ. Τους παππούδες μου, τους είδες, τους γνώρισες. Η γιαγιά μου, mac and cheese, έκανε όλη μέρα.
1: Καλά, έτοιμη ήταν τώρα να με τρατάρει. Απλά ήμουν αφαγωμένη και δεν μου έδωσε.
0: Δεν σου είπε, δεν θυμάσαι που σου είπε η γιαγιά μου, έχω μία παραδοσιακή συνταγή από τη Σμύρνη. Που κάναμε mac and cheese,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: Το διωγμό η γιαγιά μου την πήρε τη συνταγή και την έδωσε σε μένα, την τωρινή γιαγιά μου, και τώρα μπορούμε
1: ναι,
0: να...
1: Απλά...
0: Σώθηκε η συνταγή δηλαδή, καταλάβατε.
1: Δεν μου την έδωσε γιατί την έχει κρατήσει να πει το μυστικό στο γάμο σου.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Εκεί θα στο ψιθυρίσει το αυτή, εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτό μεγάλωσα εγώ παραδοσιακό mac and cheese, που νομίζω τώρα κακά τα ψέματα. Ο Άκης, ο Πετρετζίκης και η ομάδα του έχουν από τα καλύτερα marketing από πίσω. Δεν είναι χαζοί, ούτε χθεσινοί.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρουν αυτή τη στιγμή, ήξεραν μάλλον από την πρώτη στιγμή που θα κάναν αυτό το post, αυτό το σχόλιο,
1: ότι θα γίνει viral,
0: ότι θα το συζητούσαμε και εμείς σήμερα στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: και μόνο
1: ναι,
0: θα γίνει
1: ναι,
0: viral,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι όλοι τέλος πάντων θα κάτσουν και θα το κράξουν. Γενικά τον Άκη λίγο, πέρα από τις συνταγές του.
1: Μα πάει και βάζει τώρα κάτι κουκουνάρια μες στα γεμιστά, τώρα έρχεται το mac and cheese, πού να το καταπιώ.
0: Και όχι μόνο το mac and cheese, και το παταούγκα.
1: Το παταούγκα δεν ξέρω καν από πού είναι, το
0: βολιώτικο, στο Βόλο το έχουν. Που είναι αυτό το...
1: Ναι, ναι, ναι, το ψωμί που το γεμίσουν με πατάτα και είναι σαν σάντουιτς.
0: Και κάνουν ένα,
1: έτσι.
0: Ένα... Εγώ πρώτη φορά στο Βόλο το άκουσα το παταούγκα. Δεν ξέρω.
1: Έχεις δίκιο, νομίζω.
0: Αν έπαιξε
1: ότι...
0: και αλλού άλλες φορές. Διορθώστε με άμα κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Πράγμα πολύ δύσκολο γιατί δεν κάνω ποτέ λάθη. Αλλά καταλάβατε τι. Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να. Ο Άκης Πετρετζίκης κάνει, ας πούμε.
1: Ναι, καλά,
0: εγώ, σίγουρα
1: εσύ, παιδί μου,
0: έχεις
1: το αλάνθαστο. Εσύ έπεσε στο καζάνι.
0: Ο Μαρίνος λέει Τέξας. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Από
0: το Τέξας είναι το χωριό. Και αν είσαι από το Τέξας, τότε ναι, χωριό παράδοση είναι το mac and cheese.
1: Εντάξει, τώρα να τον κρεμάσουμε τον άνθρωπο. Κάτι άλλο θα έχει στο μυαλό του. Μόνο το αποκαλύψει.
0: Ούτε καν να τον κρεμάσουμε. Απλώς συζητάμε αυτό ακριβώς. Τι λες, πώς το λες, πώς το πουλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Το πουλάς έτσι και πώς πετυχαίνει όλο αυτό. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη μας ώρα εδώ στους Σεντελούλου. Βάραμε.
2: Οκ.
0: Πάμε στη διαφημίση. Λίγο πόνος.
3: Σεντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως

0: 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλογή. Λεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Usk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Καλή εβδομάδα σε όλους. Αστερόπη και Ευθύμης, είμαστε στην Τελούλου στο Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Διεθνής ημέρα πυροσβεστών.
11: Α, χρόνια σημερινή. Πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους πυροσβέστες εκεί έξω, να ευχηθώ. Προσωπικά.
12: Προσωπικά.
11: Μπορώ.
12: Λοιπόν, γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία. Κάποιες από τις Πελαγίες γιορτάζουν σήμερα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν γιορτάζουν σήμερα το νου σας. Και έχει έρθει επίσης ένα μήνυμα εδώ από την ακροάτρια τη συγκεκριμένη που αυτό αποκαλείται Λίλα. Και λέει,
11: μάλλον Λίλα, τι λένε, τι είναι σε αυτό που καλείται.
12: Αστεροπάρα, είμαι η Λίλα από χθες, από τον Φέρι.
11: Βέβαια.
12: Και ελπίζω, λέει, να με θυμάσαι. Κάνε εκεί τα μαγικά σου και αφιέρωσε ένα τραγούδι του Θοδωρή σε μένα και την παρέα μου. Μιας, λέει, και βρισκόμαστε ακόμα εκεί νοερά. Ποια είναι η Λίλα, τι έγινε με το Φέρι?
11: Χθες γνώρισα ακροατές μας και ακροάτριές μας
12: στη Θεσσαλονίκη.
11: Ναι, καλέ,
12: Βέβαια.
11: Και συναντηθήκαμε, πολύ χαρούμενοι οι φίλοι.
12: Συναντηθήκατε?
11: Εκεί. Στο μαγαζί, στο που πήγαμε.
12: Δεν είχατε ραντεβού?
11: Όχι, καλέ, πήγα να γύριζα από το μπάνιο. Χαιρετηθήκαμε, ναι, ρε παιδάκι μου, την συνάντησα. Και μου μίλησε πολύ ωραία, ευδιάθετη κοπέλα. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή.
12: Εκεί κατούρισε, δηλαδή.
11: Συγγνώμη, στο μαγαζί που
12: πόσες
11: πήγα.
12: Πόσες φορές κατούρισε στο Φέρι, να ξέρω, παίζει ρόλο κι αυτό.
11: Στο Φέρι, να σου πω κάτι, νομίζω μόνο δύο.
12: Α, μόνο δύο στο Φέρι.
11: Στο Φέρι, γιατί δεν ήθελα να χάσω δευτερόλεπτο.
12: Ήταν ωραίος ο Φέρι.
11: Παιδιά, εντάξει, εγώ το Φέρι τον αγαπώ ούτως ή άλλως πάρα μα πάρα πολύ. Ο άνθρωπος έχει φωνάρα, δεν γίνεται τζάμπα όλη αυτή η φασαρία γύρω από το όνομά του. Δεν γεμίζει τζάμπα μαγαζιά και πολύ καλή ομάδα έχει. Και ο Στίβ που είναι εκεί και εμφανίζεται και κάνει πολύ ωραία χορευτικά.
12: Είναι φίλος της, γι' αυτό να αναφέρεται μόνο στο Στίβ.
11: Δεν τελείωσα.
12: Ναι, περιμένω να πεις και το αρνητικό που μου είπες.
11: Ποιο αρνητικό σου είπα?
12: Δεν μου είπες και ένα αρνητικό για το Φέρι.
11: Α, ότι στο τέλος.
12: Ότι το τρίτο πρόγραμμα δεν ακουγόταν.
11: Όχι, δεν ακουγόταν.
12: Και ότι ξεπατήκωσε πολύ ρέμο, μου είπε.
11: Τι, δεν είπα τέτοια πράγματα.
12: Δεν μου είπε.
11: Όχι.
12: Ορκίσου.
11: Είπα,
12: ορκίσου,
11: είπα δεν ότι μου είπες το τελευταίο 20
12: λοιπόν,
11: λεπτό.
12: Θα σας πω εγώ, γιατί η κοπέλα πιστεύει τώρα ότι ακούει η δισκογραφική του Φέρι και φοβάται. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε
11: ήταν
12: τι μου είπε.
11: Υπέρ, μην ακούς.
12: Πέρασα ωραία στο Φέρι, μου είπε. Το τρίτο πρόγραμμα λέει δεν ήθελε ούτε ο ίδιος να βγει.
11: Ήταν
12: λέει βαρετό.
11: Το τελευταίο 20 λεπτό.
12: Και επίσης,
11: δεν ήταν τραγούδια που ήξερα.
12: Ξεπατήκωσε, λέει, όλο το ρέμο τον είπε. Είπε τα άπαντα.
11: Είπε ρέμο πολύ γιατί του ταιριάζει. Δεν είπα ποτέ τη λέξη ξεπατήκωσε. Κανόνισε τώρα να συναντήσω πουθενά το Φέρι για να με έχει άνθρωπο στην μπούκα που εγώ τον λατρεύω. Μποριακά ήμουνα πάνω στην πίστα και τσίριζα. Και για την ακροάτρια που ζήτησε Φέρι, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε, αν θέλετε, σα τραγουδάω μια απλά. Την έχω πολύ εύκαιρη.
12: Ορίστε, για να ξέρετε τώρα, μόνο αλήθειες αυτήν εδώ. Γιατί κοπέλα, άλλο πρόσωπο.
11: Μου ρίχνει λάσπη,
12: άλλο
11: παιδιά.
12: Πρόσωπο έχει στον αέρα και άλλα πράγματα λέει από πίσω.
11: Ούτε καν. Λάβατε, αν δεν μου άρεσε, δεν θα έφευγα αγόρι μου τα ξημερώματα.
12: Δεν σου είπα ότι δεν άρεσε, είπε δεν μου άρεσε. Είπα ότι είπε ότι το τρίτο πρόγραμμα δεν ακουγόταν.
11: Δεν
12: και
11: πράγμα.
12: Ότι ήταν σαν να έβλεπε Αντώνη Ρέμο, γιατί είπε όλα τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμο. Και σου είπα εγώ, αφού δεν έχει ρεπερτόριο, τι θα πει.
11: Ποιο δεν έχει ρεπερτόριο, μην το έτσι θα πω ένα-ένα, τι λες.
12: Αυτά υπόθηκαν στο αμάξι.
11: Σέματα!
12: Μόνο αλήθεια.
11: Όλα.

0: Κάτι με κάνει αυτό το τραγούδι, κάπως λίγο μου τη δίνει, κάπως μου τη βαράει, με τρελαίνει λίγο, με κάνει λίγο νο.
1: Και καλά σε κάνει, είναι, γιατί το παίξαμε και πρώτοι.
0: Το παίζουμε πρώτοι, παιδιά, εδώ πέρα. Εμείς πριν από όλους, πρωτού γίνουν μόδες και αρχίσετε να το παίζετε κι εσείς μετά.
1: Παγκόσμια αποκλειστικότητα,
0: έτσι,
1: σε παρακαλώ, αγόρι μου.
0: Δεν έπαιξε κανένας άλλος,
1: δεν μπορούσε
0: κάνετε
1: να το έχει.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Η αλήθεια να λέγεται. Χρόνια πολλά να πω και στον Μασούτη που γιορτάζει 50 χρόνια και από το 1976 μέχρι σήμερα είναι εδώ και μας φέρνει τα καλύτερα. Φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα με ποιότητα και έχει και καθημερινή οικονομία φυσικά. Πάντοτε με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Αυτός είναι ο Μασούτης και είναι και στη δική μας εκπομπή κάθε μέρα.
0: Hot topic of the day, πάρα πολύ hot όμως, δηλαδή τόσο hot που έβγαλε φωτιά. Θα σας μιλήσω για δύο νέα έκτακτα περιστατικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σήμερα, τα οποία έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές δυσλειτουργίες και τα ερωτήματα για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών, όπως συγκεκριμένα διαβάζω στα νέα, αλλά είναι κάτι που το είδα το πρωί σήμερα στα social media εδώ πέρα φίλων Αθηναίων. Το πρώτο περιστατικό έχει να κάνει σήμερα το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 9 η ώρα το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά, παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος στα Πατήσια.
1: Μάλιστα,
0: εδώ δηλαδή,
1: εδώ παραπάνω, ναι, ναι, σε
0: γειτονιά, και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο σειρμός δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως στο ύψος της αποβάθρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του και να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εκεί.
1: Και να
0: μετά
1: πίσω
0: έπρεπε να επιστρέψουν στο σταθμό Άγιος Νικόλαος για να συνεχίσουν την διαδρομή τους.
1: Τι
0: προκάλεσε
1: λες
0: έτσι τρομερή ταλαιπωρία, γιατί ήταν και ώρα αιχμής. Αλλά το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων και βλαβών. Και διαβάζω ότι λίγη ώρα νωρίτερα ακόμα ένα περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας. Συγκεκριμένα στις 8.30 ώρα το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλής στο Ήλιον. Πάλι εδώ κοντά.
1: Πάλι εδώ γύρω-γύρω τα πράγματα
0: εδώ,
1: δεν
0: παιδιά,
1: είναι καλά.
0: Η πλέμπα, εδώ τη στέλνετε. Τους σειρμούς που δεν λειτουργούν και που παίρνουν φωτιά. Στο κέντρο δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Διαβάζω ότι η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα στα νέα, ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος, κοντά στη μηχανή, προκαλώντας φθορές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λεωφορείο κενώθηκε άμεσα. Δεν υπήρχαν επιβάτες στη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και να πούμε ότι και η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 5 πυροσβέστες. Εξαιτίας του περιστατικού εφαρμόστηκαν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Φιλής από εκεί το ύψος της οδού Μπίμπιζα, διαβάζω, και γενικά βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις ότι ο οδηγός του λεωφορείου ακολούθησε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.
1: Μπράβο, μπράβο. Τουλάχιστον έγιναν όλα σωστά μετά.
0: Ακινητοποιώντας το όχημα και καλώντας αρμόδια

0: Αρχές και αυτά όλα τα περιστατικά μέσα σε διάστημα λίγων ωρών επαναφέρουν με έντονο τρόπο τη συζήτηση για την κατάσταση όλου του στόλου εδώ στην Αθήνα, των μέσων μαζικής μεταφοράς, ειδικά οι επιβάτες που τα χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Λένε συνέχεια αυτό το πράγμα.
1: Έχει γίνει μια μικρή προσπάθεια με τα λεωφορεία. Έχω δει δηλαδή αρκετά καινούργια λεωφορεία και το είχαμε συζητήσει κιόλας εδώ, νομίζω.
0: Εννοείς σειρμούς.
1: Λεωφορεία. Για βαγόνια δεν έχω δει, δεν έχω προσέξει.
0: Έχουν έρθει και καινούργιοι σειρμοί.
1: Α, ωραία. Καλά, ναι.
0: Και καινούργια
1: αυτά.
0: Λεωφορεία.
1: Λεωφορεία, ναι. Έχουν κυκλοφορήσει εδώ και κάποιους μήνες.
0: Αυτά καίγονται τα καινούργια.
1: Δεν ξέρω ποια καίγονται, αλλά φαντάζομαι δεν πήρε φωτιά το παλιό. Δεν έχω δει φωτογραφίες από ποιο ήταν το λεωφορείο.
0: Πού θα το καταλάβαινες, μαύρο θα ήταν έτσι κι αλλιώς το καμένο. Δεν θα ξεχώριζες παλιό καινούργιο.
1: Εντάξει, δεν κάει και όλος χερός, φαντάζομαι. Γιατί να πήγε η πυροσβεστική και να το έσβησε.
0: Θα λειτουργήσει, λες εσύ.
1: Όχι,
0: αυτό, άμα δεν κάει και όλος χερός. Το πήρε ο άλλος, πήγε το δρομολόγιο του. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Ξέρω πάντως πως οι συνεχείς βλάβες, οι καθυστερήσεις και τα τεχνικά προβλήματα ουσιαστικά τι κάνουν, εντείνουν την ανησυχία των πολιτών και των εργαζομένων και φυσικά ψάχνουν να βρούνε τι γίνεται όσον αφορά τον στόλο. Γιατί, παιδιά, καλά είναι να τα παίρνουμε, αλλά πρέπει να τα συντηρούμε κιόλας. Δεν είναι αυτό το για πάντα.
1: Δυστυχώς. Και έχουμε δει και πάρα πολλά να συμβαίνουν εκεί έξω. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλύτερα.
0: Με την ευχή σου.
1: Με την ευχή.
0: Τουλάχιστον. Είδατε πως κλείνει το μικρόφωνο. Πως είναι κάτι θείες. Ελπίζω, αγοράκι μου, όλα να
1: πάνε. Θέλω να χορέψω,
0: ελπίζω, αγοράκι μου, όλα καλά. Να βάλει ο Θεός το χέρι του. Να μην πιάνει φωτιά.
1: Να τη σβήνει. Να
0: τη σβήνει γρήγορα τη φωτιά.
1: Τι να πω.
0: Παναγιά μου.
1: Χρόνια πολλά στην πυροσβεστική.
0: Σβήσε τις φωτιές.

0: Κρατιανό, Καλαμάνικα, Καλαμάρια, πώς λέγεται.
1: Καλαμαντίνα, μωρέ.
0: Καλαμαντίνα, Κολίνες, πώς λέγεται.
1: Καλαμαντίνα.
0: Καλαμαντίνα, Καλαμαντίνα. Καταλαβαίνετε ότι όσο προχωράμε στο καλοκαίρι, βαράμε, το χτυπάμε αλίπητα, θα γίνει χαμόσνα, θα γίνει το νου σας, γιατί καλοκαίρι, πώς το λένε, αυτοί που φτιάχνουν και κάνουν... Σάμερα 2026, δεν το λένε 2026.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πεις έτσι.
1: Σεζόν.
0: Σεζόν 2026 εδώ στο Music με καλαμαράκια, μήνες.
1: Καλαμαντίνα.
0: Καλαμαντίνα.
1: Καλαμαντίνα.
0: Αυτά, καλαμαντίνα και έχουμε και σουσού.
2: Σουσού.
0: Να είναι το καλαμαντίνες τώρα όνομα για τραγούδι. Τι καλαμαντίνες, δηλαδή πώς θα το προφέρεις.
1: Τι θα πεις. Το χορεύεις τώρα, είναι να το
0: προφέρεις. Μα τι θα πεις στο DJ, κουκλά μου, βάλε μου τις καλαμαντίνες.
1: Το καλαμαντίνα.
0: Το καλαμαντίνα είναι ένα κοκτέιλ καινούριο που έκανε τον πιτσόμπαρο. Δεν τραγούδι.
1: Πω, καλαμαντίνα. Τώρα και ποιος εσύ που θα κρίνεις την τέχνη, ρε φίλε. Ήθελα όλο άλλο να το
0: βάλει.
1: Άμα
0: δεν την κρίνω εγώ την τέχνη, ρε φίλε, ποιος θα την κρίνει. Sorry κιόλας.
1: Συγγνώμη, γιατί.
0: Sorry, φιλόμουσος.
1: Sorry
0: κιόλας, με συγχωρείς.
1: Για τα τραγούδια, για τους τίτλους.
0: Ναι, για τους
1: ο τίτλους. Ο δημιουργός, ρε φίλε, ήθελα να σου
0: έκρινα καλαμαντίνα. Τη μουσική, που και αυτό μπορώ, αλλά δεν είπα να μην πω τώρα μπορούς... εκεί πέρα.
1: Για
0: αλλά
1: χρόνια
0: με το καλαμαντίνα, χωριό δεν κάνεις.
1: Κάνει επιτυχία. Κάνει επιτυχία και το παίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Τέλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Το παίζουμε σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό κάνει επιτυχία. Θέλω λίγο. Θέλω λίγο κάποια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μην ξεφυσάς. Συγγνώμη.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Είχε ένα φούιτ. Για πες εσύ τι έχεις.
1: Μπράβο, τα λες πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστώ να με ξαναπάρεις. Μια χαρά. Να μπουν οι μισθοί μου.
1: Παραπάνω να σου βάλω, αγόρι μου, παραπάνω. Λοιπόν, έχω να σου πω για Κύλα που πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα το Σάββατο στη Βιέννη για τη Eurovision 2026. Και στα προγνωστικά παραμένουμε.
0: Δεύτερη. Πρώτη, τι έπαθε. Σωστά, πρώτη πριν πάει, πέθανε. Είχαμε αστερόπιχα.
1: Α, παιδιά, συγγνώμη, ήταν αυτό το βιχαλάκι που είχα την προηγούμενη εβδομάδα και είναι και η φωνή χθες αποφέρει σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μπορεί, ξέρεις τι στο φέρει. Δεν σε είδα να βύχεις. Μήπως το πρόβλημα είναι. Μήπως το πρόβλημα είναι η δουλειά σου και δεν είναι κάτι άλλο. Κατάλαβα. Μήπως εκεί έχεις αλλεργία. Στο 6-9. Και ανησυχούμε, κατάλαβες.
1: Γιατί εσύ με παρακολουθούσες, βάλατε κάμερες στο μαγαζί.
0: Όχι, είδα τα story σου, αγάπη μου. Δεν έβηχες τα story σου, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, εντάξει, γιατί και εδώ δεν βήχω.
0: Στα μικρόφωνα, τι κάνεις τώρα. Τι εννοείς, δεν βήχω στα μικρόφωνα.
1: Ναι, αλλά
0: σερί δεν μπορείς να το πας μέχρι τέλος.
1: Καλά, δεν έκανα τρία λεπτά story τέλος πάντων. Αχα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα μας είναι.
0: Εγώ γι' αυτό το λέω.
1: Το θέμα μας είναι ότι ο Ακύλας παραμένει σταθερός στη θέση νούμερο 2. Και παιδιά, εγώ πιστεύω ότι. Να το πω. Πιστεύω ότι μπορεί και να το φέρει στα αλήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη όλη η Ευρώπη μαζί του. Επίσης, το outfit αυτό που είδαμε, περιμέναμε, εξαιρετικό. Πραγματικά. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Αυτό
0: ωραία.
1: Είναι
0: το
1: μήνυμα που έχω να σας δώσω. Πραγματικά, αφού πήρε τώρα προς το τέλος κι άλλο, πάλι δίνουν τα στοιχήματα του, μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Πού να το δούμε κιόλας, γιατί
1: ναι,
0: άμα το δεις,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Μέχρι στιγμής κυκλοφόρησαν μόνο οι φωτογραφίες. Δεν έχουμε δει βίντεο. Η δεύτερη πρόβα, η τεχνική πρόβα, είναι αυτήν την Τετάρτη, που αυτήν την Τετάρτη θα δούμε και κάτι.
1: Θα δούμε και
0: αυτό
1: βίντεο.
0: Το κλιπάκι που βγαίνει για όλες τις
1: το
0: χώρες.
1: Το πολύ σύντομο, ναι.
0: Το πρόμο.
1: Περιμένω τα καλύτερα να ξέρεις. Να σε πάω παρακάτω, θα αλλάξουμε χώρα, θα πάμε στα εξωτερικά και θα πάμε στην Κόπα Καμπάνα πιο συγκεκριμένα, που η Σακύρα εκεί ξεσήκωσε 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους δωρεάν στη συναυλία της.
0: Τι χαμό, είδατε το βιντεάκι που βγήκε η καημένη στο μπαλκόνι, η καημένη με την έννοια της ταπεινότητας καημένη, και αγνάντεψε το κοινό που ήταν ήδη στημένο και την περίμενε.
1: Ρεσί.
0: Και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.
1: Τι ήταν
0: έκανε
1: αυτό?
0: Χοροπηδούσε σαν μικρό παιδί από τη χαρά της.
1: Αν δεν έχετε δει τις εικόνες, είναι μια τεράστια πλατεία, σαν ένα τεράστιο, δεν ξέρω, τρία γήπεδα μαζί. Και έχει παντού video wall που βλέπουμε τη Σακύρα. Πραγματικά ήταν μια εμφάνιση φανταστική. Και drones είχε από πάνω που λέγανε I love Brazil. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό αυτό όλο. Θέαμα γενικότερα.
0: Καλά, δεν θα το φέρει, αλλά ρε παιδί μου, κάτι έκανε και το Σακυράκι τώρα. τώρα.
1: Ρε, ξέρεις τι, μην πάω, μην πάω μια φορά κάπου, περάσω καλά και
0: δεν
1: βγάλω.
0: Δεν ήταν και σαν το φέρε.
1: Ένα story.
0: Δεν ήταν.
1: Ειλικρινά, όχι, ένα story λέω, να, για να κάνω. Δεν έτυχε να έρθει στην,
0: αυτό, αλλιώς...
1: στην Ελλάδα η Σακύρα, αλλιώς θα πήγαινα
0: εκεί. Δεν έτυχε να πάει ο Φέρης στη Βραζιλία. Αχ, σε καλό μας.
1: Για... Αν... Δεν σ' αρέσει ο Φέρης.
0: Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
0: Μ' αρέσει. Αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, τότε το Regency Casino Mont Parnasse σου δίνει τη λύση, παιδιά. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα μπορούμε όλοι να ζήσουμε αυτή τη βραδινή έξοδο αλλιώς, χωρίς και να κάνεις χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ούτε καν χρειάζεται να πας στην Βραζιλία. Όχι, εδώ, Regency Casino Mont Parnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε μόνο υπεύθυνα και μην φύγεις, μην πας πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ωραίο θεματάκι για Δευτέρα, έτσι λίγο να μπαίνουμε σωστά και σιγά σιγά στην εβδομάδα.
3: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
4: Τελούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Music Street Party από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Καθρέφτης. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι συνέστημα στιγμής. Είναι μνήμη. Είναι χαρακτήρας. Είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος. Ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Προκόπη! Πού ήσουν?
16: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
15: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό. Αι, χάλασες κι εσύ.
17: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
18: Για σοβαρές επισκευές.
19: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Καλώ του. 35 λεπτάκια μετά από τι 7 είμαστε τελούλου ακριβώ τα μισά τη εκπομπή. Σήμερα που είναι Δευτέρα, δεν θέλουμε να σα κουράσουμε καθόλου μα καθόλου. Σήμερα που είναι Δευτέρα, το θέμα μα έχει να κάνει με συμπλήρωσε τη φρασούλα. Κάτι απλό, κάτι εύκολο, κάτι πολύ εύπεπτο θα το χαρακτήριζε κανεί. Γιατί πρέπει να σα βάλουμε σιγά σιγά στην εβδομάδα.
1: Στο κλίμα, ήρεμα, αυτό μαλακά, ακριβώς, μαλακά.
0: Η οποία είναι και ολόκληρη μετά από έτσι γεμάτη. Και ο μήνας είναι ολόκληρος και γεμάτος. Προς τα τέλη, εκεί 30 του μηνού, προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο, για το δεύτερο
1: επόμενο τριήμερο.
0: Τριήμερο, γιατί 1 του Ιούνιου Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύμα.
1: Τέλειο. Το σημερινό θέμα που συζητάμε, παιδιά, είναι το ότι θα συμπληρώσουμε μαζί τη φράση όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Και η φράση για σήμερα είναι: ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα.
0: Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα. Τι θα πεις?
1: Αλλά πάντα πιάνω το κινητό μου πριν κοιμηθώ. Δηλαδή, μπορεί να ξέρω ότι έχω 3 ώρες για να κοιμηθώ. Θα πιάσω το κινητό στα χέρια, δεν θα τα κλείσω κατευθείαν τα μάτια μου.
0: Και ξαφνικά, 1,5 ώρα να κοιμηθώ.
1: Ναι, ρε, μου απέμεινε. Τι πράγμα είναι αυτό? Ξέρω πάντα ότι δεν πρέπει να το αγγίξω. Καν. Και σου λέω, ακόμα κι αν έχω. Και πεθαίνω, και πεθαίνω, και πεθαίνω. Ακόμα κι αν έχω τόσο λίγο χρόνο. Πιάνω το κινητό μου στα χέρια, δεν μπορώ.
0: Μάλιστα, ρε, σύστερο.
1: Εσύ, okay. Εσύ πες μου.
0: Εγώ ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα. Τώρα σκέφτομαι γιατί πολλά είναι ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα. Ξέρω ότι δεν πρέπει.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει.
0: Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα. Τι κάνω, ρε παιδιά?
1: Κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Μου κάψεις το κινητό, γιατί αυτό θα έβαζα κι εγώ λίγο το κινητό και δεν θέλω να πω το κινητό. Ξέρω ότι δεν πρέπει.
1: Φαγητό κάτι.
0: Ξέρω ότι δεν πρέπει να τρώω, αλλά πάντα τρώω. Εντάξει, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ρωτάω. Ναι, ρωτάω.
0: Γιατί και το δεν πρέπει είναι πολύ πρέπει εντός εισαγωγικών, ναι. Καταλαβες. Ξέρω. Α! Ξέρω ότι δεν πρέπει να μπλέκω με ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα μπλέκω.
1: Τι εννοείς?
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος έχει καταλάβει, θέλω να το αναλύσω.
1: Τι μπλεξίματα έχεις
0: δεν
1: με
0: θέλω
1: ζευγάρια.
0: Να το αναλύσω. Εγώ δεν ζήτησες. Το θέμα μας σήμερα είναι συμπλήρωση τη φράση. Όχι, εξήγησε τη φράση.
1: Όχι, χρειάζομαι συμπλήρωση. Εξήγηση.
0: Όχι. Επεξήγηση χρειάζεσαι και δεν θα στη δώσω.
1: Μα μου έχεις αφήσει
0: πολλά ερωτηματικά. Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα μπλέκω με ζευγάρια. Ό,τι καταλάβει.
1: Πολλά ερωτηματικά, Ευθύμη.
0: Ο καθένας.
1: Και μου μυρίζει κάτι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συμπληρώστε και εσείς τη φράση. Τα καλύτερα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στον αέρα αμέσως μετά.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα!
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα, και εντάξει τώρα το δεν πρέπει, παιδιά, και το πρέπει, είναι κάτι που προσπαθούμε να το διώξουμε από τη ζωή μας. Και πρέπει, γιατί μου τα έλεγε και σήμερα η ψυχολόγος μου, η Δέσποινα. Τι θα πει πρέπει, ρε σε Ευθύμη μου, γιατί πρέπει, για ποιον πρέπει, πότε πρέπει και τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Έχει δίκιο. Αλλά αυτά τα πρέπει τα βάζουμε πολύ εντός εισαγωγικών.
1: Σωστά, σωστά. Είναι έτσι για να οριοθετήσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει και το πρέπει να κοιμηθείς. Σόνι, γιατί και σε ρί μπορείς να το πας.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά τι, θα βγει λίγο καλύτερα στο πρόγραμμά
0: και
1: μας.
0: Δεν είναι μόνο για τον ύπνο το πρέπει. Έχει να ναι. κάνει για, και για πιο έτσι.
1: Το λέω για το δικό μου παράδειγμα, κατάλαβες.
0: Σοβαρότερα. Ξέρω ότι δεν πρέπει, λέει ο Θανάσης, αλλά πάντα. Πάντα χωράει μια κρέπα στο στομάχι. Καλά, η κρέπα, ρε φίλε, τι χώρο να πιάνει.
1: Γλιστράει, ναι, ρε, επειδή είναι φίλο.
0: Καταρχάς, την τρως διπλωμένη. Πιάνει λιγότερο χώρο εξ αρχής.
1: Τη βάζεις τακτοποιημένη μέσα, ρε, σε γονίτσες.
0: Μα είναι τέτρις. Βλέπεις το κενό και την καθοδήγεις. Εγώ μπορώ να το κάνω. Είναι τηλεκατευθυνόμενη μπουκιά.
1: Ναι.
0: Ναι, επίσης, ό,τι το τρως διπλωμένο δεν έχει ούτε τον ίδιο χώρο. Έρευνες λένε ούτε την ίδια θερμίδα.
1: Σαν σα
0: το λένε,
1: είναι,
0: είναι επιστημονικό αυτό τώρα που σας λέω, να ξέρετε. Ο Βυσαρίων εδώ, ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά τη σκέφτομαι ακόμα.
1: Τώρα, να πας να τις το πεις, όχι να τις σκέφτεσαι μόνο.
0: Η Γιώτα, ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάλι σήμερα το βράδυ θα του στείλω μήνυμα.
1: Τώρα, δεν ξέρω πώς να στείλουμε και κανένα μήνυμα ή να κρατηθούμε, αλλά για να λέει δεν πρέπει, το έχει κάνει και έχει πληγωθεί από αυτό, οπότε κρατήσου.
0: Μήπως πρέπει να στείλεις όμως, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω μετά ότι η κουβέντα με τον το πρέπει είναι και μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται. Εδώ πέρα ο Αναστάσης μας γράφει, ξέρω ότι δεν πρέπει, παιδιά, αλλά θα πάω να βάλω μαλλιά.
1: Γιατί δεν πρέπει?
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχω καμία ένσταση. Δεν υπάρχει κάτι στο μαλλί, ενώ οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση, αν αρέσει σε εμάς, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν άλλον.
0: Τουλάχιστον αυτό, να το ξέρετε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συμπληρώστε τη φράση μαζί μας. Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά τι θα κάνετε ενώ γνωρίζετε πως δεν πρέπει?
1: Τώρα δεν ξέρω τι δεν έχετε να κάνετε και δεν πρέπει, αλλά πρέπει να έρθετε σε μια παρτάρα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς 15
0: Μαΐου,
1: θα το πω. 15 Έλα. Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος θα είμαστε εκεί με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Όλοι μαζί, όλη η παραγωγή, να παρτάρουμε, να το ζήσουμε. Εγώ θα παίξω και μουσική, warm-up session θα κάνω. Θα είναι εκεί η Playman και ο Νταμιάνο. Και φυσικά θα έχουμε και τον International DJ Αντριάν Σαγκούνα. Όπου, εντάξει, θα μας ξεσηκώσει και αυτό σίγουρα. 6 με 8 εδώ η ομάδα Κρούσης Ντελούλου θα είναι live μέσα στο λιοπύρι της Αθήνας για να σας ψυχαγωγήσει φυσικά και
0: όπως
1: να δει
0: και
1: live παλμό φυσικά, και εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους εκεί για να το ζήσουμε. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και θα γίνει χαμός.
0: Παιδιά, πέρυσι έγινε χαμός, εντάξει. Το warm-up είναι warm-up. Έρχεστε από νωρίς, μας γνωρίζετε. Βγαίνουμε φωτογραφίες. Βλέπετε πως βγαίνει ζωντανά μια ραδιοφωνική εκπομπή, που είναι και αυτό πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά με ποτάρες στο χέρι.
1: Παρτάρκα, λέει. Πέρυσι είχε γεμίσει όλη η πλατεία Κλαθμόνος, δεξιά-αριστερά ξεχυνόμαστε.
0: Το κλείσαμε, παιδιά, το βουλιάξαμε.
1: Έλα. Το κέντρο της Αθήνας. Yeah.

0: Καλά, μας αρέσει πάρα πολύ το Πάσο Μπέμ Σόλτο στον Music 892. Εδώ στα 8 λεπτά για πριν το ρολόι μας να δείξει 8.
1: Έχουμε συμπλήρωσε τη φράση, αλλά πρώτα πρέπει να σας πούμε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί γιορτάζει ο Μασούτης, παιδιά, η γενέθλια.
0: Φυσικά, κλείνει 50 χρόνια από το 1976 που ξεκίνησε και ξεκίνησε με το όραμα του σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Και αυτό κάνει και σήμερα, 50 χρόνια μετά, η εταιρεία διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα.
1: Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα τρώω το τελευταίο κομμάτι πίτσα και κάνω ότι δεν κατάλαβα ποιος το έψαχνε μετά, μας γράφει ο Κοσμάς.
0: Το κακό είναι να υπάρχει.
1: Είναι της ντροπής αυτό, αυτό που ντρέπεσαι.
0: Ναι, και λες τώρα ποιος το φάει, ποιος το φάει. Λες άντα είναι, κομμάτια να γίνει και μετά το μετανιώνεις όμως.
1: Πας κρυφά γιατί... και το τρως, δεν το τρως μπροστά στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχεις...
1: Να μην σε δούνε.
0: Ναι, αλλά έχεις φουσκώσει κιόλας μετά που το τρως, γι' αυτό δεν πειρέπει.
1: Έχεις φουσκώσει που το τρως μετά.
0: Ναι, αίρεσαι. Γιατί άμα το φας λίγο αργότερα και έχεις φάει ήδη αρκετά.
1: Μα δεν το λέει για το φούσκωμα.
0: Γιατί εδώ το λέει.
1: Γιατί ότι ήταν το τελευταίο και με κοιτάνε όλοι και ότι το ψάχνε κάποιος άλλος.
0: Α, καλά. Δεν ξέρω, θα είναι τα τελευταία κομμάτια μου, το λύνουμε εκείνη τη στιγμή ποιος θα το πάρει. Δεν το αφήνουμε να το βάλουμε στην άκρη για να τσακωθούμε.
1: Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα μας γράφει η Ελίνα. Λέω, έρχομαι σε 5 λεπτά, ενώ ακόμα είμαι με πετσέτα στο μπάνιο.
0: Καλά. Ίσως είμαι όλοι. Το έχω πει πολλές φορές.
1: Γίνεται ατελείωτο, παιδιά, αυτό, αλλά ναι, δεν είναι όμορφο αυτό. Δεν είναι. Το στήσιμο δεν είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Απλά έχει συμβεί τώρα. Τι να κάνω, πούμε ψέματα.
1: Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά πάντα μπαίνω να δω ένα επεισόδιο και καταλήγω να ξημερώνω. Λέει να ξημερώνομαι με τύψεις και σνακς για να δω όλο τον κύκλο. Μας το γράφει ο Νίκος.
0: Αυτό είναι φαύλος κύκλος. Είναι σαν το κινητό. Γενικά οι ηλεκτρονικές συσκευές στο κρεβάτι δεν βοηθούν καθόλου.
1: Ενώ η Στέλλα κάνει κάτι το οποίο το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Τι?
1: Ξέρω ότι δεν πρέπει, παιδιά, αλλά πάντα διαβάζω παλιές συνομιλίες στο chat και θυμώνω ξανά.
0: Κι εγώ!
1: Λες και έγινε χθες.
0: Εγώ το παθαίνω αυτό όταν θέλω έτσι να νιώσω έτσι και ωραία συναισθήματα. Πάω και διαβάζω παλιά μηνύματα επίσης.
1: Α, εσύ για καλό.
0: Ναι, λέω, αλλά μετά.
1: Όχι, όχι για να θυμώσεις επί τούτου.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν πρέπει, γιατί μπορεί να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που δεν θα έπρεπε.
1: Ψάχνει.

0: Και τι κατάλαβες?
1: Και τι κατάλαβα,
0: Εφήμου? Τι κατάλαβες?
1: Τίποτα, μια τρύπα στο νερό έκανα. Γιατί μένω εγώ εκεί. Και αυτοί συνεχίζουν και με κοροϊδεύουν.
0: Εντάξει.
1: Να πω κι άλλα, να τα βγάλω μέσα μου.
0: Όχι, βγάλω το αγάπη. Μη φύγετε εσείς, γιατί θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία μας ώρα, όπου πολλά όμορφα πράγματα πρόκειται να συμβούν. Έχουμε και ζώδια, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις.
1: Παιχνιδάρα.
0: Έχουμε ωραίο θεματάκι έρευνα να συζητήσουμε. Έχουμε και παιχνιδάρα φυσικά. Παιχνιδάρα με πολύ ωραίο δώρο. Το παιχνίδι μας ονομάζεται Άσε το έχω. Αμέσως μετά ψάχνουμε κάποιον από εσάς να βγει στον αέρα. Δηλαδή θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές το νου σας.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα αυτό, κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
4: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Music 892.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
11: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα

0: 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Music 892.
2: Καλώς τους, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. 4 του Μάη και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Έχουμε 60 ολόκληρα λεπτά, αλλά τέλος πάντων μπήκαμε στην τελική ευθεία. Βάζεις πλυντήρια κατευθείαν με το που γυρνάς από διακοπές? Τι πρόγραμμα?
3: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Όχι, τώρα απόψε το βράδυ δεν υπάρχει πιθανότητα. Καταρχάς έχω μια βαλίτσα, την είδες πώς έχει γίνει. Είναι όλα ανακατεμένα. Νιώθω
2: ότι θα πας σπίτι και θα κοιμηθείς κατευθείαν.
3: Όχι, έχω κανονίσει να βγω σήμερα.
2: Αλήθεια? Με ποιον?
3: Έχει έρθει ένας φίλος μου από Κρήτη που έχουμε τα πούμε από τότε που ήμασταν φοιτητές και θα μείνει μόνο σήμερα. Τέλος πάντων, τον πρόλαβα στο τέλος των διακοπών του και εκείνος είχε έρθει για τρίμερο.
2: Okay. Οπότε, θα βγεις επί τόπου ή θα πας και να αλλάξεις?
3: Όχι, επί τόπου. Αν πάω να αλλάξω, τελείωσε. Θα κάνουμε άλλα 15 χρόνια να βρεθούμε. Οπότε επειδή είναι όντως καμιά δεκαριά χρόνια που έχουμε να τα πούμε, λέω να.
2: Μπράβο,
3: θα περάσω για κάτι γρήγορο.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.
3: Έτσι είναι τα νιάτα ευθύμη μου. Okay. Και να σημειωθεί με πολύ λίγες ώρες ύπνου, έτσι.
2: Έτσι είναι ο άνθρωπος που δεν οδηγεί και κάθεται συνοδηγός και κοιμάται στο ταξίδι.
3: Δεν
2: Όχι τα νιάτα.
3: Στην επιστροφή κοιμήθηκα.
2: Δεν είναι τα νιάτα αυτά. Έτσι είναι ο άνθρωπος που τον πηγαίνουν και τον φέρνουν ξεκούραστο.
3: Κοιμήθηκα στην επιστροφή όμως.
2: Έτσι είναι. Όταν σε πηγαίνουν και σε φέρνουν, δεν είσαι ποτέ κουρασμένος.
3: Μου είπες να πάρω το αυτοκίνητο και δεν το πήρα.
2: Θα το έπαιρνες?
3: Θα το έπαιρνα.
2: Εδώ. Όταν το πήρα το αμάξι, σε στόδωσα να το οδηγήσεις και κοντέψαμε να φάμε καινούριο αμάξι όλη τη δεξιά πλευρά. Και είπες δεν μπορώ με αυτά τις καινούργιες τεχνολογίες και το παράτησες στη μέση του δρόμου.
3: Ναι, είναι ότι ναι, όχι, το ξανασκέφτηκα.
2: Λοιπόν, θέλεις να παίξουμε?
3: Θέλω να παίξουμε.
2: Άντε, ωραία. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το Άσε το Οχό. Ακούτε ένα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι και πρέπει να συμπληρώσετε τον στίχο για να μας κερδίσετε και να κερδίσετε πολύ ωραίο ρολόι. Ρολόι. Το ρολόι. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι. Θα πεις ποιο είναι το ρολόι, θα το πεις. Ποιο είναι? Τι γελάς?
3: Τι έχεις πάθει σήμερα?
2: Τι έχω πάθει σήμερα? Πες παιδί μου εδώ πέρα ότι δίνουμε ένα πολύ ωραίο ρολόι.
3: Είναι ένα ρολόι.
2: Όχι. Ρολόι. Πρέπει να κάνεις ρολόι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εντάξει, τουλάχιστον γελάει και ο Βασίλης, γιατί για λίγο νόμιζα περίεργο. Ότι ναι, είναι δικό μου το θέμα. Ρολόι ούζου. Μην το ξαναπείς, πρέπει να μιλήσω. Ρολόι ούζου από την εταιρεία ούζου που έχει καταπληκτικά σχέδια και χρώματα. ούζου.gr. Μην κουνάς το κεφάλι σου. Σε βλέπω. Να μπείτε να το δείτε. Και θα σας δώσουμε εμείς το καλύτερο, εντάξει? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλουμε να παίξετε μαζί μας.

0: Έχει έρθει η ώρα για παιχνίδι, έχει έρθει η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ακούτε?
2: Ναι, σε ακούμε, πώς σε λένε?
3: Πολύ ωραία, είμαι ο Μιχάλης.
0: Μιχάλη, τι κάνεις?
3: Όλα καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι στον Θεία, στο χωριό.
0: Σε ευχαριστούμε, Θεία, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια που έχετε γούστο και ακούτε ωραίες εκπομπές. Μπράβο.
3: Ωραία,
0: σας.
3: Ωραία και η παράσταση ευθύμης. Θα έρθει με την κοπέλα μου την Ελένη που είναι δίπλα μου. Πείτε τις χαιρετίσματα γιατί ντρέπεται.
0: Γεια σου, Ελένη. Καλά που το ξεκαθάρισες, Μιχάλη, αυτό έχω να σου πω μόνο. Καλά που το είπες εξ αρχής, ότι είσαι με την κοπέλα σου, γιατί εδώ πέρα είχαμε... θέλαμε άλλα.
3: Πώς πέρασε το τρίμερο?
0: Ωραία.
2: Καλά, εσύ?
3: Πολύ ωραία. Καλά, εδώ.
2: Πού πήγατε εσείς?
0: Εδώ με την κοπέλα του, ακούς? Μην ξανοίγεσαι.
3: Πολύ σωστά. Όλη μέρα με την κοπέλα μου.
0: Μπράβο την κοπέλα.
2: Όχι, όχι, πώς περάσετε, λέει, πού πήγατε, πήγατε
0: βόλτες. Τι κάνω εγώ να ξατραπεί τώρα την κοπέλα σου, περίμενε.
3: Κάναμε βόλτες.
0: Να αρπάξει το τηλέφωνο.
3: Αρχίζει
0: κόβει τη γραμμή. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε καταρχάς για όλα. Αλήθεια, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Ευχαριστούμε και για την παράσταση και για την υποστήριξη εδώ στο ραδιόφωνο. Από τραγούδια, πώς πηγαίνετε?
3: Καλά, ελπίζω να μπει ελληνικό, αλλιώς θα το κλείσω το τηλέφωνο, να ξεφτυλιστούμε.
0: Όχι, όχι, ελληνικό παίζει. Τώρα, τι ελληνικό θα παίξει, θα το ακούσεις ευθύς αμέσως. Καλή επιτυχία.

0: τη ζωή είναι μια άλλα ταξίδι.
1: Και
0: κάτι δεν λέει σε ένα φίλι
1: τον κόσμο.
2: Δημοτική βοηθά. Έχει και κοπέλα να θέλει βοηθά.
1: Θάρρος και αλήθεια.
0: Μαζί.
1: Μαζί.
0: Κάτι όπως
1: μπράβο. Αυτό ήθελα το όμως εσύ. Κέρδισε. Μπράβο. Μπράβο.

0: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια, Μιχάλη, κέρδισες, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
1: Κέρδισα το ρολόι, καλά
0: κατάλαβα. Το ρολόι κέρδισες, το ρολόι.
1: Για να μην βλέπω την ώρα, να βλέπω την αγαπημένη μου.
0: Έτσι, μπράβο, Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη.
2: Καλά.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Καλά.
0: Με το μαχαίρι στο λαιμό δίπλα. Μπράβο, Μιχάλη.
1: Πολύ σωστά. Φιλιά. Σε σούπερ μάρκετ τώρα.
0: Φιλιά και στην κοπέλα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σας και στους δύο.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
0: Φιλιά, γεια.
2: Γεια σου, βρε Μιχάλη μας.
0: Πώς γίνεται να σ' αρέσουν πάντα αυτοί που έχουν σχέση, ρε σιστερό.
2: Συγγνώμη, ήξερα.
0: Δεν ήξερες, αλλά πώς τυχαίνει. Δεν είπα ότι ήξερες. Γιατί άνοιξε φωτογραφία Viber και λέει το Μιχάλη θα πάρουμε.
2: Μας ακούνε ακόμα οι άνθρωποι.
0: Τώρα σ' ακούνε. Τώρα. Έχει μια φωτογραφία εδώ πέρα, είναι μουσάτος.
2: Είναι ωραίο μπουφάν.
0: Μουσάτος με ωραίο μπουφάν, μπλε μάτι και σκουφί.
2: Είπα ωραίο μπουφάν.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Ναι. Καλέ, δεν τη μαζεύουμε από τα μαγαζιά με το που βλέπει ωραία μπουφάν. Πάει και τρελαίνεται, σας λέω. Μη δει ωραίο μπουφάν. Αμέσως βγάζει τα ρούχα της για να το φορέσει. Με το που βλέπει ωραίο μπουφάν, ξεντύνεται η αστερόπη.
2: Να μην το δοκιμάσω τώρα το μπουφάν. Τον,
0: ναι, γιατί με ρούχα δεν τη κουμπώνει καλά. Πρέπει να είναι και μπουστόζα.
2: Στο μόνο,

0: Να σας πω, πολύ ωραία νέα που φέρνω. Που σας τα έχουμε ξαναπεί, αλήθεια είναι, αλλά έρχομαι να σας τα υπενθυμίζω, γιατί τι είναι καλύτερο από την ίδια τη γνώση ή επανάληψη. Και εγώ θέλω να σας μιλήσω για φυσικά το ΔΕΗ Tour of Hellas, που έρχεται για ακόμα μία χρονιά για να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις, και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο. Είναι η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά και θα περάσει από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου, και το ρίζει στη Καζίνο Μον Παρνές ως μεγάλος χορηγός σε αυτή τη διοργάνωση. Θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όλους, για αυτούς που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα. Και φυσικά ο διεθνής ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας φέτος θα φτάσει στην κορυφή, σας είπα, στο Regents Casino Mont Parnes. Και μας προσκαλεί και εμάς 9 Μαΐου για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία από κοντά και να στηρίξουμε την προσπάθεια των αθλητών.
1: Ρυθμιστής.
0: Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Κρατάω στα χέρια μου μια επιστημονική έρευνα πάρα πολύ σημαντική που αφορά τα ζευγάρια. Γιατί υπάρχει μια φράση η οποία είναι πιο δυνατή και από το σ' αγαπώ σε μια σχέση.
0: Ποια είναι αυτή η φράση?
1: Είναι το σε ευχαριστώ. Και όμως αυτό το σε ευχαριστώ μπορεί να ενισχύσει τη συναισθηματική σύνδεση ακόμα πιο αποτελεσματικά από ένα σ' αγαπώ και να προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια και ποιότητα στις σχέσεις, παιδιά, άμα το πρόβλημα της κοπέλας σας.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα σκεφτείτε για να αποφεύγετε το σ' αγαπώ, ειλικρινά?
1: Βλάκα είναι.
0: Ποιος έχει κάνει έρευνα, άντρας ή γυναίκα?
1: Η δύναμη.
0: Ινστιτούτο.
1: Ινστιτούτο.
0: Ποιος το έκανε, πες μου.
1: Men's Health.
0: Έτσι, ξέρω κι εγώ.
1: Η δύναμη της ευγνωμοσύνης στις σχέσεις. Υπάρχουν ψυχολόγοι στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας όπου ανακάλυψαν πως τα ζευγάρια που εκφράζουν τακτικά ευγνωμοσύνη μεταξύ τους βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, αφοσίωσης και συνεργασίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.
0: Να σου πω κάτι, εγώ το ακούω πάρα πολύ το ευχαριστώ και ενώ να το λέμε μεταξύ μας, αλλά το σ' αγαπώ δεν το νικάει. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Το νικάει γιατί δείχνει ότι βλέπεις τον άλλον πραγματικά. Διότι όταν λες ευχαριστώ για κάτι, δεν εκφράζεις απλώς ευγένεια, ξέρεις τι λες. Λες, είδα την προσπάθειά σου, είδα τη συνεισφορά σου, Στερόπη, είδα την παρουσία σου. Είναι πιο
0: συγκεκριμένο. Το σκέτο ευχαριστώ δεν μου κάνει. Θέλω να ακούσω το σ' αγαπώ. Ωραίο είναι να το λέμε. Φυσικά και να το λέμε.
1: Άκουσα με λίγο. Είναι πιο, το σε ευχαριστώ είναι πιο συγκεκριμένο από το σ' αγαπώ. Διότι η αγάπη μπορεί να γίνει και ρουτίνα. Πόσες φορές μπορεί να έχουμε πει και το σ' αγαπώ έτσι για να σκάσεις, ρε παιδί μου. Να μην σ' ακούω άλλο. Σ' αγαπώ.
0: Συγγνώμη, λέμε σ' αγαπώ για να σκάσει, για να μην σ' ακούω άλλο.
1: Ναι, κάποιες φορές μπορεί να γίνει ρουτίνα. Γιατί εσύ θες να το ακούσεις μια συγκεκριμένη στιγμή που σου έχει πιάσει η ανασφάλειά σου.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θέλω να σου πω εκείνη την ώρα σ' αγαπώ.
0: Αλλά και επειδή. Θα μου πεις ευχαριστώ, ρε φίλε, θα σου πω σ' αγαπώ και θα μου πεις ευχαριστώ.
1: Όχι. Να είσαι καλά και το, εδώ το νόμο.
0: Μπράβο, τώρα ενισχύθηκε πάρα πολύ.
1: Γιατί τώρα κατάλαβες κάτι άλλο από αυτό που ήθελα να πω και είσαι έτοιμη να μανουριαστείς. Αυτό ακριβώς.
0: Είμαι.
1: Σου είπα ότι πολλές φορές όταν ζητάς το σ' αγαπώ, εγώ μπορεί να σου λέω σ' αγαπώ χωρίς να το εννοώ γιατί θες αυτό να ακούσεις. Ωραία. Όμως, αν σου πω ευχαριστώ, τι γίνεται, το ευχαριστώ είναι πάντα συγκεκριμένο. Δηλαδή, ευχαριστώ, Αστερόπη, που μαγείρεψες. Ευχαριστώ που καθάρισες το σπίτι. Ευχαριστώ που μου σιδέρωσες τα ρούχα. Ευχαριστώ που μου καθάρισες το αυτοκίνητο.
0: Ευχαριστώ που πήγες σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ που είσαι δουλάρα.
1: Ναι, αλλά σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Πάρε και εκεί βοηθώ, αν θες να μου λες έτσι, σε ευχαριστώ για τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το έκανα συγκεκριμένο τώρα. Θες και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ που μέτριψες τα πόδια όταν γύρισα από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά.
0: Πάλι βλέπω ότι δουλειές κάνω.
1: Ευχαριστώ που μου έκανες πεντικιούρ. Υπάρχουν ζευγάρια που η γυναίκα κάνει πεντικιούρ στον άντρα. Ευχαριστώ που μου κόψεις τα νύχια μου. Είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι γενικό σαν το σ' αγαπώ. Στο κάνω συγκεκριμένο. Καταλαβαίνεις.
0: Με το ποδόλουτρο τώρα.
1: Ναι, καταλαβαίνεις γιατί σου λέω σε ευχαριστώ. Ενώ το σ' αγαπώ. Από εδώ ήρθαν κι άλλοι.
0: Γιατί από εδώ έρθαν κι άλλοι με το σ' αγαπώ που σου βγάζει όλο το συνέστημα, που σου δίνει τη σιγουριά, που σου δίνει συναισθηματική ασφάλεια.
1: Συναισθηματική ασφάλεια δεν σου δίνει το σ' αγαπώ. Συναισθηματική ασφάλεια, αγάπη, σου δίνει το σε ευχαριστώ. Γιατί όταν κάποιος νιώθει ότι εκτιμούν
0: που
1: αυτό
0: μου
1: που
0: προσφέρει. Δεν είναι συναισθηματική ασφάλεια, παιδάκι. Ρε, παιδί μου, θέλω να σου κάνω εσύ ποδόλουτρο τώρα για να μου πεις ευχαριστώ.
1: Εγώ ρε παιδί μου, άκουσα. Εγώ σου λέω
0: με το λεκανάκι μου και τη σκάφη μου να έρθω.
1: Ευχαριστώ που μου κόψες τα νύχια, Στερόπη. Ωραία. Τι λέω εγώ τώρα. Σου προσφέρω.
0: Ναι, θα σου φτιάξω και τα πετσάκια.
1: Σου προσφέρω συναισθηματική ασφάλεια, ρε μπρο. Και αυτό χτίζει αγάπη με το χρόνο. Δεν στο λέω έτσι για να σου το πω.
0: Τι, όχι.
1: Να το λένε και επιστήμονες.
0: Οι επιστήμονες.
1: Είναι ευγνωμοσύνη όλο αυτό.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη μπούρδα που έχω ακούσει μέχρι στιγμής τώρα.
1: Η μεγαλύτερη μπούρδα που έχεις ακούσει μέχρι στιγμής. Είναι από το Θοδωρή που λέει: έχω πει σε κοπέλα σ' αγαπώ και μου είπε: ωραίος. Πάλι καλά, δεν σου είπε φστ Boeing.
0: Εντάξει, έπεσε και αυτό στην περίπτωση τώρα.
1: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο. Τελούλου.
2: Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα?
12: από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Μπαμ, μπαμ, γεια σας, καλώς ορίσατε. Τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Έχει βραδιάσει για τα καλά εκεί έξω, είναι Δευτέρα. Χαλαρή κίνηση, αν και το απόγευμα υπήρχε αρκετή και με επιστροφή σε συνδυασμό με το σχόλιο μας στη δουλειά σας. Γενικά στην είσοδο της πόλης από την Εθνική Οδό.
1: Καλά.
0: Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Κάναμε αρκετή ωρίτσα, θα έλεγα.
1: Θα σου πω,
0: ένα μισάρο το φάγαμε περίπου.
1: Τι, όχι, παραπάνω ήταν καλέ. Από τα διόδια, τα τελευταία, οι αφίδινες, μέχρι εδώ νομίζω ότι κάναμε περίπου 50 λεπτά.
0: Κάναμε τόσο πολύ.
1: 55. Ναι, κάναμε.
0: Είδες, ήταν... όταν είσαι οδηγός, δεν βλέπω την ώρα, δεν καταλαβαίνω. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Χαίρομαι που...
0: Το 50 λεπτό μου μοιάζει τίποτα. Piece of cake.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: θα έρχομαι σε όλα τα ταξίδια.
0: Ωραία,
1: μαζί.
0: Αυτό θέλω.
1: Να σου κάνω παρέα.
0: Αυτό, γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό ακριβώς το είπα και για να μου λες και τα ζώδια, γιατί μου έκανε και ανάλυση, παιδιά. Είναι πολύ καλή στις ζωδιακές προβλέψεις και τώρα θα σας τα πει και εσάς, γιατί έχουμε και καινούργια εβδομάδα, έχουμε και καινούργιο μήνα. Γενικά όλα τα καινούργια τα έχουμε και θα τα ακούσετε ευθύς αμέσως.
2: Με τα στράκι κοπέλες, με τα άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
0: Τελουλουζόδια!
1: Λοιπόν, παιδιά, η εβδομάδα μας θα είναι γενικά καλή, με έτσι μερικές μικρές εκπληξούλες, ευχάριστες ή δυσάρεστες σε κάποια ζώδια, αλλά θα σας τα πω ευθύς αμέσως αναλυτικά. Για τους κρυούς, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα που κάνουν ξεκαθαρίσματα σε φίλους, ομάδες, στόχους που δεν τους εκφράζουν πια. Σταδιακά καταλαβαίνουν ποιοι άνθρωποι αξίζουν να μείνουν δίπλα τους και ποιοι όχι. Ταύροι, αναθεωρείτε την επαγγελματική σας πορεία και βλέπετε πιο καθαρά τι θέλετε να πετύχετε. Προσοχή σε ελεκτικές εντάσεις και παρεξηγήσεις στον εργασιακό χώρο. Για τους διδύμους, να σας πω ότι θα αλλάξετε τρόπο σκέψης και θα βλέπετε αλλιώς σχέδια για το μέλλον, σπουδές ή ένα project με το εξωτερικό. Οικονομικές συμφωνίες όμως ευνοούνται, κρατήστε το, είναι στα πολύ καλά της εβδομάδας. Για εμάς τους καρκίνους έρχονται έντονες εξελίξεις σε επαγγελματικούς στόχους, όμως πρέπει να κρατήσουμε, λέει, μέτρο σε υπερβολές για να μην υπερεκτιμήσουμε τα δεδομένα. Φιλικές σχέσεις σε crash test, ειδικά αν σχετίζονται με οικονομικά θέματα, όμως ξέρετε, όπου έχετε δανείσει λεφτά ή έχετε δανειστεί, να είστε πολύ προσεκτικοί. Λέοντες, έντονη κινητικότητα σε νομικά ζητήματα, σπουδές, επαφές με εξωτερικό. Στρατηγικά, πρέπει να κρατήσετε χαμηλούς τόνους και να μετρήσετε τα λόγια σας στις σχέσεις. Μπορεί να υποθούν αλήθειες που πονάνε. Για τους αγαπημένους μας παρθένους, να πω ότι υπάρχουν εντάσεις και παρεξηγήσεις στη δουλειά, κυρίως σε νομικά ζητήματα ή συμβόλαια. Επίσης, οι φίλοι σας θα σας στηρίξουν ακόμη και οικονομικά αυτήν την εβδομάδα, να το έχετε στο μυαλό σας. Ζυγοί, υπάρχουσες σχέσεις έχουν θετική δυναμική και ανανέωση. Οι νέες γνωριμίες φέρουν ένταση, αλλά και τοξικές συμπεριφορές, ζήλια και χειρισμούς, ενώ βγαίνουν στην επιφάνεια αλήθειες που μπορεί να πληγώσουν. Αγαπημένοι μου Σκορπιοί, πιέσεις και πληγές σε οικογενειακά θέματα, ιδιαίτερα αν υπάρχει συγκατοίκηση, ενώ στα ερωτικά πρέπει να αποφύγετε ζήλιες και τοξικότητα. Για τους τοξότες, η ερωτική σας ζωή πατάει γκάζι με μεγάλες προσδοκίες, όμως κρατήστε ρεαλιστική στάση. Δυστυχώς, στα εργασιακά μπορεί να υπάρξει ένταση και αλήθειες που προβληματίζουν, ενώ σίγουρα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα μετακινήσεις και μεταφορικό όχημα. Για τους εγώκερους, θετικές εξελίξεις στα ερωτικά με προοπτική συγκατοίκηση. Αν και πρέπει να δείξετε προσοχή στα οικονομικά, καθώς αυξάνονται τα έξοδα, ιδιαίτερα σε απολαύσεις, χόμπι και επιλογές που σχετίζονται με τη διασκέδαση. Για τους υδροχόους, θα έχετε έμπνευση και ιδέες που θα σας πάνε μπροστά επαγγελματικά, με θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα στην επικοινωνία. Και τέλος, καλή μου ηχθείες, μια ερωτική ιστορία εξελίσσεται γρήγορα, όμως κρατήστε ρεαλιστικές προσδοκίες. Προσέξτε τον τρόπο που εκφράζεστε, καθώς μπορεί να γίνει πιο σκληρός, και δώστε προσοχή σε μετακινήσεις και όχημα. Να σας πω ότι τις προβλέψεις τις διάβασα στο Jenny από τη Ζαρατούστρα.
0: Ζαρατούστρα, πολλά φιλιά στην αγαπημένη μας Ζαρατούστρα. 50 χρόνια Μασούτης, Διαμαντής Μασούτης είναι εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξέρεις πότε ήταν το πρώτο κατάστημα σούπερ μάρκετ Μασούτης? Ποια χρονιά?
1: Χρονιά έγινε. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι κλείνει 50 χρόνια. Πρέπει να κάνω μαθηματικά τώρα.
0: Έλα, προσπάθησε λίγο.
1: 1976.
0: Να το είδες, να το. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ. Απλά κάνεις την αφαίρεση γρήγορα.
1: Ναι.
0: Από το 1976, παιδιά, μέχρι σήμερα, η Διαμαντής Μασούτης φέρνει στα ράφια ελληνικά προϊόντα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, εκεί θέλω να σταθούμε, ελληνικά προϊόντα, φέρνει ποιότητα, φέρνει καθημερινή οικονομία, κυρίως με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Αυτός είναι ο Μασούτης που είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μασούτης, κάθε μέρα μαζί μας κάθε μέρα. Δυναμώστε τώρα, αυτό το τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Κομματάρα από Arbor Fallback στον Music 892. Όπως παιδιά και σούπερ επιλογή για βιβλίο, αν θέλετε και ψάχνετε κάτι να διαβάσετε, ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και έχει, τι να σας πω, πολύ ωραίες αλήθειες μέσα που βέβαια είναι και χωρίς φίλτρα. Μιλάς για την αγάπη και λέει ότι η αγάπη που δίνουμε χτίζει δεσμούς, μας φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνουμε χτίζει εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό γίνεται bestseller, όπως σας είπα, από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να σας κουνήσουμε το μαντίλι και να σας πούμε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για την ενέργεια, τα μηνύματα, την επιλογή. Αλήθεια, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό εδώ το μέσο είμαστε εδώ γιατί είστε εσείς εκεί έξω. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ήμασταν πουθενά και εμείς τώρα. Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Συγκινητική αλήθεια αυτή.
1: Μα,
0: είναι
1: πραγματικότητα αυτό. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, θα είμαστε αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ για να κάνουμε χαμό ημέρα Τρίτη. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 7 ξυπνάτε πάντα. Πάντα και μόνο με κουνάβια, δηλαδή με τον Φάνη, με την Μαρία και με τον. Πώς τον λένε αυτό να.
0: Ντρέπεσαι λίγο. Δημήτρη μου, αγόρι μου, μην τον ακούσω αυτόν εδώ. Τώρα ζηλεύει.
1: Είναι που έβαλε το μαλλί και.
0: Ζηλεύει.
1: Δεν τον αναγνωρίζω, νόμιζα ότι άλλαξε το όνομα.
0: Τι λες, παιδί μου. Κούκλος και πριν και τώρα.
1: Με το Δημήτρη, με αυτόν, με αυτόν. Αύριο στις 7 κουνάβια, τα λέμε σε 6 το απόγευμα. Πολλά, πολλά, πολλά. Φιλιά.
0: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
0: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοή.

0: Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου, το...
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Το βούνο, το...
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το... Του Χαϊδαρίου, το...
3: Το Άλσος.
2: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
3: Βουνό,
2: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking?

0: Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά. Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
2: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
1: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνει σεξ.
2: Όχι, δεν έχω δει αλήθεια, λέω.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
2: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
1: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
2: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
1: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Previously.
7: Στα κουνάρια.
8: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
9: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθείς στο Φάνη. Θέλω να ανοίξεις την καρδιά σου.
8: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
10: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
9: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσα.
10: Ναι,
8: εγώ δεν σου μιλήσα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάρια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
2: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
1: ναι,
2: θα πω στους
1: συνομιλείς. Δεν είναι αυτό προφανώς.
2: Όχι.
1: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
2: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας ψάχνουμε.
1: Γιατί
2: να
1: δεν το παραδέχεσαι ότι
2: είσαι
1: κατηναριό. Να σου πω κάτι.
2: Ποια είπε κατίνα, ρε, μισή, πιάσα το λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
3: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
2: Φίλε, με έχει ευρεάσει.
1: Πε την αναφορά.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πε την αναφορά.
2: Θέλετε να μάθετε πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο στόχο ακούς, απλά απάντησε
2: Music 8-9 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
2: Πρώτα το,
0: ρε. Ζήσ' το λίγο, ρε παιδάκι μου.
3: Μίτσο,
0: να σου πω κάτι, Δημητρή.
3: Όχι, ειρωνεύεται. Απαράδεκτο.
0: Ξέρεις τι.
3: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
0: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
3: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
3: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
1: Φανή.
3: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
1: Εμετικά άσχημο.
3: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έγινε.
3: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
1: Κάτσε, ρε φαν, τι λες.
3: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
1: Να βάλεις και βυζιά.
3: Ναι.
1: Μόνο.
3: Ναι. Από το στόμα μου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum. Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου του παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθούν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
2: Όχι.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μιζερό.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Θέλα κολοσσούμε τα τρέντ.
2: Σα προκαλούμε. Music 8-9-2.

0: Λούλου.
1: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
2: Θα την πληρώσει.
3: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
1: Τι λες, ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
3: Ναι, αλλά είναι.
1: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
3: Γιατί
1: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
3: Πάσταση.
1: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρεσία αστερόπη μου.
3: Πού να ξέρω τι
1: γίνεται. Τι να κάνω.
3: Ίσως την είχατε κολλήσει καλύτερα.
1: Κατουρά όρθιο.
3: Ναι.
1: Α, ναι, κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
4: Ευθύμη Κάλφα, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μα στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χωρίς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα, λέει.
4: Άνετα.
3: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι.
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένο, παιδάκια.
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Γιατί άμα είναι να το κουνήσεις, μωρό μου, κούνησέ το μέχρι το ταβάνι. Άστο το μέχρι το τέρμα.
1: Σήμερα ο άνθρωπος.
0: Κάνε λίγο χαμό, Αστερόπι. Αφού μόνο μας το κουνάς, κούνησέ το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
1: Είναι η μέθοδος κύμα αυτή.
0: Κύμα.
1: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
0: Το πάρε λίγο, μη παίρνεις. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο, μέχρι 5 λεπτά.
1: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
0: Δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
1: Όχι, ρε.
0: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλο. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
1: Εσύ τι έχεις?
0: Πείραξες τα πράγματα και.
1: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους. Για ήρθε η ώρα και η στιγμή. Με ακούς το.
0: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
1: Ρε μπας και είναι το άλλο.
0: Ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
1: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
0: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
1: Τι λες?
0: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
1: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
0: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι πε, θέλει
1: να μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Τοξότη.
2: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, ακούνε τον Τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάθρωπους σκορπιούς. Βάλε Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια, όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένεις με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβεις,
1: μάνα. Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
2: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε, 5 χρονών δούλευε, ο Καζατζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι, μάρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.